0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Καλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
2: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
1: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
2: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
1: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
3: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νότιο-δυτική Πελοπόννησο και την Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Φωτιά στις τσέπες μας φαίνεται ότι βάζουν τα τρόφιμα, σύμφωνα με νέα έρευνα που έρχεται να δείξει το φάντασμα και το φάσμα του πληθωρισμού, το οποίο τρέχει πάνω από το 4,5% για τη χώρα μας. Το πολυεθνικό χρηματοπιστωτικός όμιλος που ανακοίνωσε μάλιστα και η τελευταία έρευνα μιλά για τα αγροδιατροφικά προβλήματα. Το νέο κύμα ακρίβειας δεν απειλεί όμως την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, ενώ φαίνεται ότι πλήττει και τους αγρότες και τα λοιπάσματα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το πρωτοκενή τομέα. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δείχνουν για μία ακόμη φορά ότι δυστυχώς ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει με αυτά τα δυσθεώρητα ύψη, καθώς εξανεμίζονται μισθοί, συντάξεις αλλά και εισοδήματα στις καθημερινότητες. Την ίδια ώρα, νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι 8 στους 10 εργαζόμενους βιώνουν έντονο στρες στον εργασιακό χώρο και στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι αυτή η έρευνα αποκαλύπτει τις σημαντικότατες εξελίξεις, καθώς οι νέοι άνθρωποι σε συντριπτικό ποσοστό δεν πάνε στα επαγγέλματα τα οποία μπορούν να εργαστούν, μόνο ένα μέρος τους, καθώς υπάρχουν φέτος πάνω από 80.000 ελλείψεις σε ό,τι αφορά σε ξενοδοχεία και στην εστίαση. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δείχνει για μία ακόμη φορά ότι το στρες οδηγεί και σε αποξίωση και ιδίως και για το θέμα των μισθών και στους εργασιακούς χώρους με άμεσο αντίκτυπο και στον τουρισμό. Πάμε τώρα στα θέματα υγείας. Οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αγκάθι αποτελούν οι χαμηλές απολαβές. Παρά το όσο διαμηνεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα πράγματα είναι καθοριστικά. Μάλιστα, εκατοντάδες νοσηλευτές έχουν φύγει στο εξωτερικό, για να μην υπολογίσουμε και τους γιατρούς οι οποίοι έχουν αναζητήσει εργασία με καλύτερες οικονομικές απολαβές στην Ευρώπη. Τώρα φεύγουν και οι νοσηλευτές, δείχνοντας να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα για μία ακόμη φορά. Για ανικανότητα ή αδιαφορία καταλογίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης με ερωτήσεις στη Βουλή, τη σκανδαλώδη, όπως τονίζουν μεταξύ άλλων, απένταξη του μηναγιώτικου φράγματος στην κεντρική Μεσσηνία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, τονίζουν ότι αυτή η εξέλιξη συνιστά ένα νέο πλήγμα για την αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς μάλιστα και το φιλιατρινό φράγμα δεν θα ολοκληρωθεί πριν το 2029. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, στέκεται η λαϊκή παροιμία του «Ζήσε μάι μου, να φας τριφύλι». Σημαντικές παρεμβάσεις στην Καλαμάτα, καθώς επισκευάζεται νότιο πεζοδρόμιο στην περιοχή της παραλιακής οδού Ναβαρίνου. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και οι παρεμβάσεις έρχονται να δώσουν χρηστικότητα στους κατοίκους. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, 8 συλλήψεις είχαμε το τελευταίο 24ωρο σε καταβλητισμού δρομά σε Καλαμάτα και Μεσσίνη. Ενώ σύλληψη είχαμε από τις αρχές 42χρονων φυγόπινων στην Καλαμάτα για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπο
3: μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή εργασία σε όλους και σε όλες, προσοχή στους δρόμους, καλό κουράγιο σε βρίσκοντας στο τιμόνι και φυσικά καλή δύναμη για όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, φίλοι και φίλες.

Τετάρτη 13 Μαΐου, φίλοι και φίλες, στην Ελλάδα, όπου δίνονται στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχεση των πολιτικών που βλέπουμε να πουλάνε και να αγοράζουν ακινητά, λες και δεν υπάρχει, αφού εξαφανίστηκε πλέον η μεσαία τάξη, θα το πούμε μετά, στην οικονομία. Φαίνεται λοιπόν ότι κερδίζουν και πλουτίζουν περισσότερο, όχι όλοι, οι περισσότεροι πολιτικοί μας, σαν να βρίσκονται στο δικό τους πολιτικό κόσμο. Και εμείς απλώς να βλέπουμε και να καταγράφουμε τη σκληρή ελληνική πραγματικότητα που έρχεται και μας προσγειώνει μέσα στην ακριβία, στον πληθωρισμό και στα όσα ήδη ακολουθούν. Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε δυνατά και καθαρά, να πάμε έτσι, οικονομία και κοινωνία. Η εφορία κυνηγά τη φορολογία, είπα για το πόθεν έσχεσαι, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ένα. Εντάξει, βλέπουμε ήδη πολιτικοί αύξησαν περιουσίες, και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Ωραία. Δήλωναν κάποιοι όσοι έχουν χρήματα σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Το θέμα είναι ποιοι από αυτούς, και μπορεί να το βρει η εφορία, η ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων που θα πούμε τώρα, έχουν κάποιες καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους. Μπορεί να το βρούνε. Και μιλάμε και για κάποιους άλλους. Γιατί στην Ελλάδα οι εκατομμυριούχοι πολλαπλασιάστηκαν. Το λένε έρευνες, δεν το λέμε εμείς. Έτσι, και ευρωπαϊκή έρευνα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, αγώνα δρόμου για τη φοροδιαφυγή. Απλώνει παντού τα δίχτυα της εφορίας. Επιχειρηματικό σχέδιο για φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Καλό είναι να κάνουν διασταυρώσεις για να μην έτσι κάποιοι, πώς να το πούμε, αφαιρούν έσοδα από το κράτος προς όφελός τους. Άρα δεν υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα. Υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεις των δεδομένων. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί η εφορία τεχνητή νοημοσύνη, τα big data, τα μεγάλα δεδομένα και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Και έτσι λοιπόν δεν θα ξεφεύγει κανείς.

Θα περιμένουμε όμως να το κάνει πρώτα απ' όλα για αυτούς που έχουν μεγάλες περιουσίες. Βέβαια, το τσουνάμι ανατιμήσαν από τον Περσικό κόλπο μας. Είστε, πώς έφτασε 5,4% πληθωρισμός. Και να δούμε πώς θα πάει και το Μάιο, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα. Και τι δεν έχει αυξηθεί σε αυτή τη χώρα. Αυξάνονται τα ενοίκια και τα οικοδομικά υλικά. Ο κατασκευαστικός κλάδος που έχει συμπαρασύρει 100 επαγγέλματα πίσω του φαίνεται ότι θα υποτιμηθεί. Παρότι υπάρχει κάποια οικοδομική δραστηριότητα, κάποιοι επενδύουν σε οικοδομή. Και υπάρχει και το χρήμα που δεν φαίνεται, ξεπερνά σύμφωνα με τα στοιχεία τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ η παραοικονομία στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρά τη φορολογική διαφυγή, η παραοικονομία στην Ελλάδα βασιλεύει 45 δισεκατομμύρια, μεγάλο το ποσό.

0: κοιτάς.
1: Πού να ξημερώνει, λέει ο στίχος τραγουδιού, γιατί ξημερώνουμε και δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Θα σηκωνόμαστε το πρωί από το κρεβάτι και λέμε, άντε να αντέξουμε, να κάνουμε και την προσευχή μας φυσικά κάθε μέρα, κάθε πρωί. Πού να ξημερώσει, ελπίζουμε πάντα σε καλύτερη μέρα, βλέποντας την Ανατολή. Και κάνουμε και την προσευχή μας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, φίλοι και φίλες, να δω οικονομικά θέματα. Στο σούπερ μάρκετ, πανάκριβος. Ακριβώς ο καφές, πικρός για τους Έλληνες, να πάρεις μια συσκευασία 200 γραμμάρια καφέ, έχει 6-7 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε τρελά πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το τζινόμιο να τιμήσουν υπάρχει. Κατάλαβα, σήμερα 14 Μαΐου έχουμε την απεργιακή κινητοποίηση. Κατεβάζουν ρολά στο δημόσιο τομέα, για τα σχολεία και τα μέσα μεταφοράς, αλλαγές. Επίσης, σας είπα για τη μεσαία τάξη πριν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεσαία τάξη χάνει την πρόσβαση στην πρώτη κατοικία στην Ελλάδα. Δηλαδή, η μεσαία τάξη δεν μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι. Δηλαδή, οι νέες οικογένειες. Δηλαδή, τα νέα ζευγάρια. Και τα νέα ζευγάρια, φυσικά, δεν κάνουν παιδιά. Και αυτό δείχνει και αναδεικνύει το δημογραφικό πρόβλημα. Μεγάλο θέμα για μία ακόμη φορά. Και τα χρέη είναι πολλά. 2 εκατομμύρια οι οφειλέτες των ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση 72 δόσεων σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις για τα χρέη. Παντού χρέη για μισά μέρα.

0: Λοιπόν, να πω και λίγο καλά νέα πριν πάμε στην καθημερινότητα, στα θέματα της Πελοποννήσου. Η Πελοποννήσος θα αγκαλιάσει το Eco Rally Ακρόπολης. Έγινε μια σύσκεψη στην Τρίπολη. Επιστρέφει ο αγώνας στην Πελοπόννησο, έχει πολλές ειδικές διαδρομές ομοριάς Πελοπόννησος. Υπάρχει μια σύσκεψη, έγινε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, να το δούμε και εδώ στη Μεσσηνία το ράλι Ακρόπολης. Κατά άλλα, ισχύει η αντιπυρική περίοδος, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Στο δεύτερο μέρος σας έχω ρεπορτάζ και για τα καθάριστα οικόπεδα. Σας έχω και ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά και την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι θα τα πούμε και αυτά όπως πάντοτε στο δεύτερο μέρος. Στα αγροτικά θέματα έχουμε σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων της Μεσσηνίας. Μιλούν για μεγάλες καταστροφές, απώλεια του εισοδήματος και αυξημένο κόστος παραγωγής. Μεγάλο το πρόβλημα, αφού αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας λένε ότι έγιναν οι αγροτικές κινητοποίησεις, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Παραμένει το πρόβλημα. Επίσης είχαμε μια ενημερωτική δράση. Έγινε για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση αποβλήτων με νεοσύλλογους στο στρατόπεδο της Καλαμάτας. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα. Και ελιές, λαδάκι και ξηρά σίκα Καλαμάτας εκτίθενται στο εκθετήριο τοπικών προϊόντων που διαφημίζει τα μεσσηνιακά προϊόντα. Κάποτε είχαμε ακούσει και για μεσσηνιακό πρωινό. Γιατί αυτό το καταργήσαμε? Τα ξενοδοχεία, βρε παιδιά, η εστίαση. Πάρτε μια πρωτοβουλία για τη μεσσηνιακή γαστρονομία. Το μεσσηνιακό πρωινό. Λαδάκι, υπάρχουν και τα λαλάκια. Χίλια δύο πράγματα υπάρχουν τοπικά προϊόντα. Γιατί δεν τα αναδεικνύουμε?
1: Για τα φίλια σου θα τους πω, για τα δικά μου.
0: Εμείς θα επιμένουμε λίγο σε αυτό το θέμα της ανάδειξης των τοπικών μας προϊόντων.

Λοιπόν, και με ζεστές μέρες έτσι σήμερα. Λοιπόν, σας είπα ότι πριν ένα χειρόχαρστο εκεί Μεσσηνιά πεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το μιναγιώτικο φράγμα. Φράγματα δεν έχει Μεσσηνιά. Τελικά βρέθηκε μια λύση, λέει, θα πάει σε ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, λέει το Υπουργείο για το μιναγιάτικο φράγμα. Θα υπάρχει μια χρηματοδότηση, διαβεβαιώνει το Υπουργείο. Και έτσι, μέχρι να γίνει το ΣΔΙΤ, πόσα χρόνια θα περάσουν για το μιναγιώτικο. Για το φιλιατρινό φράγμα, για να μην το πω, καλημέρα εκεί στην Τριφυλία, Δυτική Μεσσηνία. Το 2029 θα μιλάμε για το φιλιατρινό φράγμα, δηλαδή μετά από 3 χρόνια. Ζήσε Μάη, μου λέει, να φας φράγματα στη Μεσσηνία. Κατά τα άλλα, προσοχή στους δρόμους, σωστήστε για το κράνος, 421 ελέγχει για τη χρήση κράνου στη Μεσσηνία, 14 παραβάσεις. Να σου πω, στη Μεσσηνία επιτέλους έπεσαν και τα πόσα πρόστιμα για τα ηλεκτρικά μπατίνια. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, σημαντικό το ζήτημα, αλλάζει και η νομοθεσία, αφού αναδείχθηκαν σε μεγάλη πληγή για όλη τη χώρα.

Πάμε να δούμε και μεσηνιακά θέματα σε τίτλους πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος. Καταρχάς βλέπουμε αναπροσαρμόζονται τα τέλη άδρασης σε Δήμο της Μεσσηνίας. Πάλι αυξήσει στους Δήμους για την άδραση. Δεν είναι μόνο ίδρυση, είναι και άδραση. Οπότε και το πρόβλημα είναι και παραμένει σημαντικό. Επίσης, στην περιοχή της Τριφυλίας έχουμε καταγγελίες από κατοίκους και το έχουμε ξαναπεί για την εγκατάλειψη στο δρόμο Κοπανάκι Σιδηρόκαστρο. Οι δρόμοι, οι επαρχιακοί δρόμοι στην Ορεινή, Τριφυλία και Τριπύλα είχαν κοπεί και από το Φεβράριο και λόγω των βροχοπτώσεων και δεν έχουν αποκατασταθεί κάποιοι δρόμοι. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Και το ζήτημα είναι να δούμε τι μελιγενέστε και με αυτό το θέμα. Βέβαια κάποιοι δικαιούχοι από τις πλημμύρες θα πάρουν και κάποια χρήματα, περιμένουν να τα δουν πράξη. Κατά τα άλλα, ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και σύντομα η επαναλειτουργία πριν το καλοκαίρι για το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας στην Πηλία. Στην Πηλία που αναδεικνύει το σημαντικό θέμα. Επίσης, τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Πύλο με τους αρχαίο πολεμιστές της Πύλου εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ωστόσο, όσοι είστε στην Αθήνα θα το δείτε, η έκθεση αυτή σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη την Μεσσηνία. Και νομίζω έχει σημασία να τα αναδεικνύουμε.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
7: Εγώ και εδώ είμαστε δυνατά και καθαρά, όπως πάντοτε, με το πρωινό μας δρομολόγιο στο δεύτερο μέρος και με ρεπορτάζ και πολλά πολλά χρήσιμα πράγματα, και θα ολοκληρώσουμε τον καιρό και αστυνομικές μονάδες όπως πάντα.

Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας, για να δούμε και κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις, φίλοι και φίλες, να σου πω ότι έχουμε μείωση πωλήσεις μητρικών πλακετών στους υπολογιστές. Μείνει 25% το 2026, γιατί ουσιαστικά ο στόχος είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και κατά τα άλλα, το 73% των νέων χάνει τον έλεγχο του χρόνου στο ίντερνετ. Χαμένη γενιά, λέει ένα τραγούδι της Μάνου, θα το βάλουμε άλλη μέρα. 73% των νέων δηλαδή χάνει τον χρόνο του, σπαταλά τον χρόνο του στο ίντερνετ. Ενώ θα μπορούσε να κάνει πολλές άλλες δραστηριότητες.

0: Και έτσι λοιπόν χαμένη γενιά με τους νέους που χάνουν το χρόνο τους στο ίντερνετ και τους σπαταλούν μέσα από μία οθόνη δυστυχώς.
1: Πες μου που ήσουν τις ώρες που πονούσα, νύχτες που μέσα στο ποτό.
0: Και εμείς να περιμένουμε και να τα σχολιάσουμε αυτά, γιατί βλέπουμε να γίνονται πολύ πολύ δύσκολα δυστυχώς. Θα πάμε και σε κάποια άλλα θέματα.

Και πριν πάμε στο πρώτο μας ρεπορταζάκι, να σας πω τα κόκκινα δάνεια των αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών πάνε σε τροχιά διευθέτησης. Για να το δούμε για το σημαντικό θέμα. Μια λυπηρή έρευνα λέει το 76% των Ελλήνων, το ακούσαμε και εδώ στο τίτλο των ειδήσεων, λέει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Λοιπόν, και έχουν γίνει και ερωτήσεις στην Ευρωβουλή για αυτό το θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα, στην Ελλάδα της κρίσης που εξαφανίζεται η μεσαία τάξη, δεν πιστεύουμε οι Έλληνες ότι υπάρχει κράτος δικαίου. Και κάποιοι μας μιλούν και για επιτελικό κράτος. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το ζήτημα. Πραγματικό πρόβλημα, όταν και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ξεπερνά τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ η παραοικονομία στη χώρα μας. Τα είπαμε και πριν. Λοιπόν, και οι πολιτικοί μας να αυξάνουν την πολυεισία τους και εμείς εδώ να έρχομαι να τα λέμε στο μικρόφωνο και να λέμε την πραγματικότητά μας και να τη ζούμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Αυτά δυστυχώς μιλούν από μόνα τους και θα πάμε και στο πρώτο μας ρεπορταζάκι, το οποίο, φίλοι και φίλες, αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα αυτό έχει να κάνει σχέση με την αντιπυρική περίοδος, καθώς από ό,τι φαίνεται είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Για την αντιπυρική περίοδο, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Patris News. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ελλείψεις υπάρχουν, λιγότερα κονδύλια φέτος. Δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό. Και το θέμα είναι ότι μπροστά μας έχουμε καυτό καλοκαίρι. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζάκι, μικρό, για την αντιπυρική περίοδο. Καθώς από ό,τι φαίνεται λεφτά για τους πολιτικούς υπάρχουν, για την αντιπυρική περίοδο όμως δεν φτάνουν.

0: στις προκλήσεις του σήμερα για τους πυροσβέστες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών Παναγιώτης Ανδριόπουλος με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου.
1: Είμαστε έτοιμοι σε επάλξεις να αντιμετωπίσουμε ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Όπως κάθε χρόνο ξέρετε, είμαστε μια περιοχή που πάρα πολύ δύσκολα σημάντα. Η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως βλέπετε, πια βγαίνουν μελέτες που προσαρμόζουν την επικινδυνότητα της περιοχής μας. Του ολόκληρου του νομού. Προσπαθούμε εμείς με την εμπειρία μας να είμαστε έτοιμοι και ό,τι μέσα διαθέτουμε. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε ένα απαρχαιωμένο στόλο εδώ πέρα στο νομό Ηλίας.
0: Η χρονιά φέτος είναι δύσκολη και ιδιαίτερη, τονίζει ο κύριος Ανδριόπουλος, δίνοντας έμφαση στις ζημιές που άφησε πίσω ο φετινός χειμώνας στο δίκτυο των προσβάσεων.
1: Φέτος είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, γιατί έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Άρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να είμαστε 100% έτοιμοι ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα όπως πρέπει. Οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες βελτιώσεις στο δικό δίκτυο. Ελπίζω να προλάβουμε. Εύχομαι να μην έχουμε μεγάλα συμβάντα όπως προηγούμενες χρονιές και να είμαστε όσο το λιγότερο χρήσιμοι. Οι δασικές πυρκαγιές είναι κάθε φορά διαφορετικές. Εμείς μπορώ να σου απαντήσω ότι είμαστε έτοιμοι για εποχή πυροσβέσης, όπως και το μόνιμο μου προσωπικό, όπως και οι πενταετής πυροσβέσης μαζί με την ομάδα. Να ανταπεξέλθουμε όσο το καλύτερο μπορούμε απέναντι σε μια δασική φωτιά που έρχεται.
0: Η νέα αντιπυρική περίοδος μετρά ήδη τις πρώτες ημέρες, με τον μηχανισμό να βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιφυλακή.

Δεν μπορεί τα τραγούδια να είναι διαχρονικά και να λένε «Μα εμείς τους ψηφίσαμε». Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια θέματα. Είχαμε ένα σεισμό χθες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ζακύνθου και Ηλίας στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, χωρίς τραυματισμούς. Να δούμε καλοκαίρι με σεισμούς τι θα έχουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Τώρα, άλλο θέμα, είπαμε, καλπάζει ο πληθωρισμός. Παυσίπονα δίνονται στην ακρίβεια, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το market pass, δηλαδή να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ ή τα νοικοκυριά της Πελοποννήσου που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Να πω μια καλημέρα στην Τριφυλία. Έχουμε κοινές ανακοινώσεις. Τη διοικητική αυτοτέλεια του νοσοκομείου Κυπαρισίας διεκδικούμε ανακοινώσεις του Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισίας και το Σωματείο Εργαζομένων με τις ανακοινώσεις. Επιτέλους, διοικητική αυτοτέλεια από το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι και άγων Α, οπότε και θα μπορούσε πραγματικά να γίνει πράξη. Μεγάλο πραγματικά το θέμα που έχει πολλές προεκτάσεις. Και θα πάμε και φυσικά, έχουμε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συντηρείται το εθνικό δικοδίκτυο Πάτρα Πύργος Κυπαρισία, ένας δρόμος που έχουμε θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα και αμέτρητα εικονοστάσια. Και πάμε και στο ρεπορταζάκι μας, φίλοι και φίλες, για τα καθάριστα οικόπεδα. Λίγη στις 15 Ιουνίου θα ακούσουμε αυτό το ρεπορταζάκι από το Παπαθρησμός, γιατί δίνεται μάχη για τα καθάριστα οικόπεδα. Το θέμα είναι ότι πάλι οι πολίτες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εκεί όμως που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

0: Καμπανάκι αφύπνισης και λήψης μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από τους πολίτες, κρούει το τμήμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Μάλιστα, από την πλευρά του Δήμου ξεκινούν έλεγχοι εάν έχουν καθαριστεί ή όχι τα οικόπεδα από τους ιδιοκτήτες τους.
1: Το τμήμα της πολιτικής προστασίας απαιτεί ένα συνδυασμό υπηρεσιακής αποφασιστικότητας και ενσυναίσθηση προς τους δημότες. Οι διαδικασίες ειδοποίησης των ιδιοκτητών, ενώ ο Δήμος κινείται βάσει σχεδίου και δεν ενεργεί αυθαίρετα. Υπάρχει η ψηφιακή πλατφόρμα, είναι η βασική πλέον ειδοποίηση που γίνεται μέσω της δήλωσης ακαθάριστα οικόπεδα gov.gr. Είναι η πρώτη γραμμή ενημέρωσης για αυτοψίες και ενημέρωση. Οι υπηρεσίες του Δήμου διενεργούν ελέγχους. Αν ένα οικόπεδο εντοπιστεί ακαθάριστο, ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται μέσω email ή μέσω μιας συστημένης επιστολής ή μέσω τοιχοκόλλησης, εάν είναι άγνωστη η διαμονή του, για να συμμορφωθεί εντός 10 ημερών. Οι δυσκολίες βέβαια στην εφαρμογή αυτή είναι η υποστελέχωση του προσωπικού και ο όγκος των οικοπαίδων, ο οποίος είναι τεράστιος σε σχέση με το διαθέσιμο προσωπικό για τις αυτοψίες.
0: Η μη τήρηση των μέτρων φέρνει υψηλά πρόστιμα σύμφωνα με το Δήμο του Πύργου, με τους ασυνεπείς να καλούνται να πληρώσουν αδρά, αφού με βάση τη σχετική νομοθεσία τα ποσά είναι αστρονομικά.

Πάμε να δούμε για τις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα το απόγευμα η διαδρομή θα είναι Καλαμάτα, Ανέδουσα, στο ηρωικό χωριό του Νικηταρά. Καλημέρα. Εκεί ο δρόμος πιστεύουμε να έχει αποκατασταθεί, έτσι. Τα προβλήματα από το Φλεβάρι. Αλαγωνία, πηγές, πραγματικά δροστερές. Αρτεμισία, Λαδά, στον όμορφο Τέγητο, Ανωκάτω Καρβέλι, Περιβολάκια και Ελαιοχώριο. Μαθαίνω στα χωριάκι του Τεγέτου και στη Μάνη, ζυμώνουν ψωμάκι, φρέσκο και μυρωδάτο. Τι να πούμε. Βέβαια, μπορείτε να το βρείτε και στα αρτοπία που προβάλλονται και διαφημίζονται στην εκπομπή μας. Είναι φρέσκο και μυρωδάτο και δεν έχω προλάβει να πάω γιατί είναι και μεγάλες και αποστάσεις, ρε παιδιά, στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία είναι παράδεισος και θα ήθελα να επισκεφθώ τον παράδεισο που λέγεται Μεσσηνία. Και να ολοκληρώσω με τον καιρό, είναι παράδοση, θα τα πούμε και άλλη μέρα. Έρθρεψε ο καιρός σήμερα, από 17 ως 24 βαθμούς Κελσίου θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία σήμερα. Χθες είχαμε ψηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 30 βαθμούς. 2 μποφόρ νότιοι άνεμοι, 40-50% υγρασία. Να είστε καλά, καρό κουράγιο, ότι για κάνατε σωστά και ελληνικά, και ήδη από τώρα μυρίζει καλοκαίρι.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
2: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Παλμό, με ο Παλμός της καρδιάς μας και λοιπά και λοιπά. Παλμός 90,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιγιάννης και ο Κονσολιέρης, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και κοντά μας, γιατί πρέπει να ακούμε κι εμείς. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, Γεια σου, Βασιλική.
1: Αυτό λέω, θα μου μιλήσετε, θα πω, περιμένω. Να μου πει να πω καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κώστα, τι κάνετε.
0: Ναι, μου στείλε μήνυμα ότι ερχόμαστε. Ήρθανε.
1: Ήρθαμε.
0: 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο και...
1: και 2-21-11-21-87.
0: Δικά σας τα τηλέφωνα, παιδιά, παίρνετε, είπαμε.
1: Ναι, θα σας στείλω και το λογαριασμό στο τέλος.
0: Όχι, βρε.
1: Α, όχι. Να μην
0: όχι,
1: το στείλω.
0: Μοντάξεις. Καλά. Θα πληρώσουμε εμείς. Λοιπόν, να πω τα εισαγωγικά μας για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε αρκετά να πούμε. Και ωραία και άσχημα. Δυστυχώς τα άσχημα είναι πιο πολλά από τα ωραία. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026, Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Τα ομολόγησα τους. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται μερικός νεφελώδης. Αυτό το πράγμα χθες είχε 30, σήμερα έχει μια δροσιά.
1: Ναι, καλά είναι.
0: Μας έχει τσακίσει. Καλά είναι, αλλά. Από το πρωί μέχρι το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις. Θα υπάρξουν όμως και αρκετά διαστήματα με ανοίγματα του καιρού, λέει εδώ ο μετεωρολόγος. Όχι εγώ. Η θερμοκρασία σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, νότιο-νοτιοδυτικοί, 1 με 2 μποφό. Το μεσημέρι θα γυρίσουν δυτικοί, βορειοδυτικοί, 3 με 4. Και το βραδάκι, βόρειο-βορειοδυτικοί, 2 με 3 πάλι. Επίσης, θα το έχετε μυρίσει, θα το έχετε αναπνεύσει. Αυτό το η αφρικανική σκόνη, έτσι, που είναι πάνω από το κεφαλάκι μας. Θα το συνηθίσουμε σιγά-σιγά. Όσοι έχετε προβληματάκια, είπαμε, με αναπνευστικά και τέτοια, και δεν έχετε δουλίτσα, κάθεστε λίγο σπιτάκι.
1: Και εγώ έπρεπε να κάτσω στο σπίτι, δηλαδή.
0: Αν είσαι το ραδιόφωνο, να μας ακούσετε. Τι?
1: Και εγώ έπρεπε να κάτσω στο σπίτι.
0: Και πώς σας ακούσουν?
1: Θα ακούσουν εσένα, μωρέ, πώς κάνεις έτσι.
0: Όχι, μόνο δεν μπορώ, που λέμε. Μας έχουν συνηθίσει.
1: Ναι, το δίδυμο της φοράς.
0: Ο ένας λύνει, άλλος δένει, λέει. Τώρα δεν ξέρω ποιος λύνει και ποιος δένει. Και αυτός που δένει, τι δένει. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ως εισαγωγή, να ξεκινήσουμε με τραγουδάκι, με τραγούδι. Τίτλος, Τριανταφυλάκι, για σένα λέω, και ποιος το λέει, ο Γιάννης ο Χαρούλης. Καλή ακρόαση και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Εύχομαι.

0: Για σένα λέω, για ποιον λέει άραγε?
1: Σάμπος είναι Κουτσοπόλης.
0: Ο Χαρούλης, χάθηκε αυτός, ενώ έκανε ένα μπαμ πριν από χρόνια με τραγουδάκια και χάθηκε. Λοιπόν, για πάμε τώρα, απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί σήμερα, δηλαδή πριν μετά από...
1: Θα πάμε και εμείς.
0: Αν προλάβουμε, ναι.
1: Αφού δεν είμαστε δημοσιοπάλλοι.
0: Συμπαράσταση βέβαια.
1: Okay.
0: Ξανά από την αρχή. Απεργιακή συγκέντρωση 10 το πρωί στο πεζόδρομο εδώ στην Αριστομένους, κάτω από το Δημαρχείο. Έχει διοργανώσει για σήμερα στο πλαίσιο της 24ωρης Πανελλαδικής Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Μεσσηνίας. Εντάξει. Αυτό εννοούμε ότι θα είναι από όλο το νομό εδώ δημόσιοι υπάλληλοι. Mm-hmm. Ή εδώ η δική μας, η Καλαματιανή μου. Για την προετοιμασία της απεργίας, λέει, προχθές πραγματοποίησαν συναντήσεις με εργαζόμενους σε διάφορους χώρους, κάνανε βόλτα, αλλά πήγαν τριφυλία και στην Καλαμάτα, αντιπρόσωποι της Εκτελεστικής Επιτροπής κλπ. Τι λέει, να έρθουν, είπαν διάφορα πράγματα και τι λένε, να έρθουν οι δημόσιοι πάλι στις 10 το πρωί στη συγκέντρωση στον πεζό. Δεν το λέω εγώ, το λένε η πρωτοβουλία εδώ, η προεδρία τους και τέτοια. Στη συγκέντρωση στον πεζόδρομο της Αριστομένους και ενωμένοι να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική, να σταματήσει τον κατήφορο στον οποίο έχει οθήσει τις δημόσιες υπηρεσίες σε βάρος και της εξυπηρέτησης των πολιτών και των συνδικών εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό προέτρεψε ο κύριος Δημήτρης
1: Φαβατάς.
0: Βασικό αίτημα των εργαζομένων είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και αύξησης των μισθών, και όχι μόνο των δημόσιων, όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Φαντάζομαι θα τους ακούσει κάποιος.
1: Και όλοι,
0: φαντάζομαι να αναγνωριστούν και αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι. Θα πάμε να δούμε, λέει. Θα πάω μια βόλτα να έτσι. Λοιπόν, να αποτελέσει η σημερινή απεργία κραυγή αγωνίας και θυμού των εργαζομένων για την απόλυτη φτωχοποίηση που βιώνει πλέον ο δημόσιος υπάλληλος και για τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών. Υπάλληλος. Και είπαν διάφορα πράγματα και λοιπόν όλοι μαζί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, αν και εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε, δηλαδή δουλεύουμε. Εύχομαι να πετύχει. Τώρα θα μου πεις γιατί ξεκίνησε με αυτό, να έχει ένα κάρο θέματα.
1: Ναι, είναι όλα τέλεια.
0: Ναι.
1: Φοβερά θέματα.
0: Γιατί δεν ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που θα πω τώρα, με για τα δύο κοριτσάκια χθες, 16-17 χρονών, που αγκαλίτσα έπεσαν από ένα εξαόρροφο. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας σώνει και καλά επιστήμονες. Θέλουμε τα παιδιά μας έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και απ' την άλλη με στεναχωρεί και ιδιαίτερα που κάνω αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια και τελικά αυτά που λέμε δεν πιάνουν τόπο.
1: Ποτέ.
0: Και επειδή...
1: Έχω μέσα στην αισιοδοξία. Ποτέ.
0: Δεν πιάνουν τόπο. Όχι. Τι είπανε, είχε ένα κοριτσάκι από τα δυο, δεν ξέρω ποιανού είναι το κειμενάκι. Άφησε κειμενάκι και λες αγαπώ πολύ και λοιπά, αλλά επειδή δεν αισθάνομαι καλά και υπάρχει το ενδεχόμενο αποτυχίας στις παραλλαγές συστάσεις, αυτοκτονώ. Δεν το χωράει ενός, παιδιά. Και δεν μου αρέσει αυτή η κοινωνία. Πότε προλάβαν να ζήσουν αυτή την κοινωνία στα 17 τους χρόνια και στα 16 τους? Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και ειδοποιούσε το κοριτσάκι, δηλαδή κάνα δύο χρόνια κατάθλιψη.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά φυσικά όλα τα παιδιά, έτσι υπάρχουν και παιδάκια που είναι διαφορετικά, αλλά αυτό δείχνει δυστυχώς.
1: Εντάξει, ναι.
0: Την κοινωνία μας. Και πρέπει κάποτε να το ψαχτούμε.
1: Θα αλλάξει κάτι?
0: Επίσης, όχι, παιδιά, ναι, αυτό με στεναχωρεί. Λάσε 3-4 μέρες, την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, θα έχει τελειώσει.
1: Πόσα παιδιά έχουν αυτοκτονήσει όμως?
0: Πόσα?
1: Πόσα παιδιά έχουν αυτοκτονήσει σε περίοδο πανελληνίων εξετάσεων?
0: Και πόσα είναι έτοιμα? Θα το πω και αυτό, έτσι, και πρέπει να κοιταχτούμε
1: γιατί,
0: λίγο.
1: Γιατί τα πιέζουμε.
0: Πρέπει να κοιταχτούμε.
1: Γιατί τα πιέζουμε.
0: Απ' την άλλη, ναι, ίσως όμως φταίμε και εμείς, γιατί μεγαλώντας ένα παιδί δεν πρέπει να κυριαρχεί. Υπάρχουν κανόνες, να μάθει σε κανόνες, να μάθει αυτά. Δεν θέλει γουτου γουτου συνέχεια.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Έτσι. Όταν μάθει ένα παιδί, του δώσει από 3-4 χρόνια ένα κινητό στο χέρι για να σε αυτό. Έχει μάθει εκεί. Ότι του λέει το κινητό και όχι η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Αλλά...
0: και οπωσδήποτε αγάπη.
1: Ξέρεις τώρα, επειδή διαβάζω το σημείωμα, έτσι.
0: Διάβα, πες το, θες να διαβάσεις το σημείο.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω. Δεν, άστο. Ένα κομμάτι θα διαβάσω μόνο. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά, μιλώντας για τις Πανελλήνιες το παιδί αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.
0: Λέει πολλά, λέει πολλά, λέει πολλά, λέει πολλά. Δεν ξέρω. Τώρα έχουν αρχίσει το, από το πρωί ψυχολόγοι, ψυχίατροι και όλα αυτά, ειδικοί, να λένε, να λένε, να λένε. Δευτέρα, Τρίτη, εδώ θα είμαστε πάλι, θα το έχουμε ξεχάσει.
1: Και την Παρασκευή θα λυπούμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω.
1: Λέω
0: κι
1: εγώ.
0: Όχι, μέχρι την Παρασκευή.
1: Α, θα παίζει, εννοείς.
0: Θα παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα παίζει. Αυτά δεν έχω να πω. Έχω να πω, δηλαδή, αλλά δεν θέλω να πω γιατί δεν λέγονται πολλά. Αυτά που έχω να πω δεν λέγονται έτσι στον αέρα. Έτσι. Αυτά, τι είπαμε για απεργία, είπαμε, για να το αλλάξω.
1: Απεργία, είπαμε.
0: Και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος μετά το γεγονός με τα χωριστάκια που στεναχωρήθηκα. Ευχώς είστε χθες το βράδυ.
1: Φερτό.
0: Ναι, πεις. Πού το.
1: Α, που, εσύ θα το φέρεις, εγώ θα σου πω πού είναι.
0: Πού φέρτο, ναι.
1: Ας το φέρει ο Ακύλας.
0: Ένιωσα μια φοβερή υπερηφανιότητα, τον είδα πάνω στο πατίνι αυτό το ζογκλέρ.
1: Άμα σου πω την ώρα που τον είδα και εγώ στο πατίνι, σκεφτόμουν και όλα αυτά τώρα με τα πατίνια, τον νόμο και.
0: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένα νόμο για να τον εγγράψει. Ούτε κράνο. Φοράει
1: και φορά, γι' αυτό με τα αυτάκια.
0: Δεν είναι κράνο αυτό.
1: Δεν πειράζει. Μπορούσε να βάλει ένα κράνο και από πάνω το κράνο να βάλει αυτό.
0: Για σκέψου το άμα, επειδή είναι πρότυπα λοιπόν, να βλέπουμε παιδάκια με πατίνια με τέτοιο κράνο, με αυτάκια στου δρόμου.
1: Όχι, γιατί θα απαγορευτεί.
0: Ωραία θα είναι.
1: Θα απαγορευτεί έτσι κι αλλιώς το πατίνι κάτω.
0: Το κράνο.
1: Το πατίνι και το, κάτω από τον. Πάει, καλημέρα και όταν. Κάτω από τον 18.
0: Όχι, ο Ακύλας είναι. Okay. Ο Ακύλας είναι πάνω από 18.
1: Ναι, καλέ, αλλά σου λέω και τα παιδάκια που πέσω δρόμο, οπότε δεν θα τα δούμε.
0: Λοιπόν, περάσαμε, φίλες και φίλοι.
1: Περάσαμε.
0: Ολοκληρώθηκε, λέει, να πω και την είδηση έτσι όπως είναι το σωστό. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του 7ου. 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Τα τραγούδια έψαχνα εγώ χθες. Εντάξει, διαγωνισμός μια χαρά είναι. Μόνο τραγούδια δεν άκουσα. Είναι διαγωνισμός φανταζή και ποιος έχει τα
1: εντάξει,
0: καλύτερα.
1: Έχει αλλάξει, δεν είναι όπως ήταν πρώτα.
0: Όχι, 2-3 τραγούδια έχει φωνές. Ναι, καλές, ναι. Πολύ ωραίες φωνές. Αλλά δεν είναι τραγούδια αυτό, είναι δεν ξέρω κάτι άλλο είναι. Ο Ακύλας λέει, το παλικάρι μας που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 16 μετά, με αυτό το Σάββατο, ναι,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν γιατί κάποιοι εδώ είχαν απορίες ποιες προκριθήκαν είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ. Το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου το Ισραήλ. Η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Εντάξει. Η αυλαία του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με την προβολή της συγκινητικής ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Τόνι, ένα αγόρι από την Αυστρία που μεγάλωσε παρέα με το θεσμό. Από μικρό να έβλεπε συνέχεια δηλαδή Eurovision. Η στιγμή κορυφώθηκε με τη ζωντανή εμφάνιση της αποστάτουσας Βίκης Λέανδρος, της δικιάς μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ωραία, αυτή δεν γυρνάει ποτέ, ρε. Εκτός αν ήταν.
1: Είναι βαρώνη, μάλλον.
0: Βαλσαμωμένη ήταν.
1: Όχι, δεν είναι βαλσαμωμένη, όχι. Γιατί χτες.
0: Είναι βαρώνη.
1: Είναι βαρώνη. Συγγνώμη.
0: Και οι βαρώνοι δεν γυρνάνε.
1: Δεν γυρνάνε, όχι. Δεν το ξέρεις ότι είναι βαρώνη.
2: Δεν το είπα χθες.
0: Βαρώνη είναι.
1: Αφού είσαι παντρευτή βαρώνο.
0: Βαρώνο.
1: Τι είναι, βαρονέσα.
2: Έχει τίτλο.
1: Εννοείται.
0: Άρα πρέπει να γίνουμε βαρώνοι για να μην γεράσουμε.
1: Όχι, βαρώνος, θα μην γίνεις βαρώνοι, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Α, όχι, βαρώνοι είναι, θα πάμε σε άλλα θέματα. Ναι, αλλά θα με καλώσει και σε Eurovision. Τι κοιτάς, άρεσε σε αυτό, ε.
3: Δεν λιώνω εσύ.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια παρουσιαστές της επαιτειακής διοργάνωσης άρχισαν και εκεί να λένε τα διάφορα τα δικά τους. Στην τέταρτη θέση στη σειρά εμφανίστηκε ο Ακύλας, που παρουσίασε το Φέρτο μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Εντάξει.
1: Εμένα μου άρεσε και όλο το σκηνικό εκεί με τη, που έπλεκε.
0: Του Φέρτο. Έπλεκε.
1: Όχι ο Ακύλας, καλέ.
0: Ποιος έπλεκε.
1: Ποια ήταν τώρα, πρέπει να ήταν η ηθοποιός ή...
0: Α, μια...
1: Νομίζω.
0: Ωραία, ναι, ναι. Είδε και το άγαλμα και ποιο ήταν και ο τέτοιο.
1: Και το άγαλμα, ναι.
0: Αυτά έλεγε Φέρτο.
1: Όλοι λέγανε Φέρτο, όπω κατάλαβε. Και ξέρεις τι μου άρεσε πιο πολύ, πλάκα-πλάκα.
0: Φέρτο. Φέρτο.
1: Έγραφε.
0: Πάρτο, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελληνική ταινία τώρα με το Βουτσάφ. Πάρτα, Φέρτα, τι έλεγε. Με τον Δασκαλάκο στα Λεβεδιά. Εκεί φτάσαμε τώρα. Άιντε.
0: Φέρτο,
1: τέλος πάντων, μου άρεσε και εκεί που έγραφε και πώς τα έγραφε αυτά, δεν ξέρω πώς τα φτιάχνανε πίσω, μηνύματα.
0: Για τη μαμά του,
1: ναι.
0: Για τη μαμά του και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι,
0: ναι, για να καταλαβαίνει τι λένε.
1: Έλαμτε.
0: Εσύ καταλαβαίνεις, έλεγε.
1: Ναι, φέρτο.
0: Μόνο αυτό έμεινε.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Τι? Απλά είναι σε γρήγορο ρυθμό και δεν το... Δεν τα πιάνουμε, ρε.
0: Τέλο πάντων, επειδή έχω μεγαλώσει λίγο και τα βλέπω λίγο περίεργα αυτά, να μην σα χαλάω τη διάθεση.
1: Μην αγχώνεσαι. Εγώ θα σου πω ότι ήταν η χαρά τη ΕΡΤ χτες. Όπως κάθε φορά που έχει Eurovision.
0: Γιατί?
1: Τι, γιατί, καλέ.
0: Είχε τηλεθέαση.
1: Πρώτη και με διαφορά η ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Αμέ. 52,7% θεαματικότητα στο δεύτερο.
0: Κάσα και το δαγόνα μου σκέψω. Εμένα μας πήγε το μυαλό μου αλλού, εκεί κάθος το έλεγα και με χαμογέλαγα κιόλα. Και επειδή έχω ψώνιο εγώ και βλέπω βουλή.
1: Τι, προτιμάς τη βουλή?
0: Όχι, ήταν ακριβώς η ίδια κατάσταση. Δηλαδή μου θύμισε βουλή αυτό το πράγμα. Για να καταλάβετε ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει το να βλέπετε αυτό της βουλής, έτσι, τη συνεδρίαση, είναι ακριβώς έτσι. Τάκ. Αυτό μου ήρθε χθες βλέποντάς το και βάλτε τα γέλια μάλιστα μου λένε χαζό παιδί, χαρά γεμάτο. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και βουλή, παιδιά. Μόνο δεν ξέρω. Και όντως αυτοί λένε όλοι Φέρτο, Φέρτο σε εμάς. Και εμείς τους τα δίνουμε, τους τα δίνουμε.
1: Είδες.
0: Εντάξει, εκεί ήθελα να το πάω.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάμε να
1: πάω και σε ένα.
0: Ναι, για πες ένα, ακούσουμε μια τραγούδι
1: το
0: και να.
1: Το τη Eurovision πάλι.
0: Το τη Eurovision.
1: Ναι, εκεί.
0: Γιατί
1: είναι
0: αυτό. Eurovision. Ήταν γύρω από το. Τι λες, μωρέ.
1: Vision όραση, vision όραση.
0: Γύρω από... Τι... Σταμάτα, ρε. Έχουμε γίνει ζεζίλη. Σοβαρή εκπομπή. Έλα.
1: Να πω και το Ισραήλ.
0: Τι έκανε το Ισραήλ?
1: Ήταν χτες, συμμετείχε στο διαγωνισμό και πέρασε κιόλας.
0: Σ' άρεσε το Ισραήλ?
1: Το άκουσα. Δεν το άκουσα, όχι.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ναι, για πώς.
1: Γιουχαΐσματα από το κοινό, από ένα μέρος του κοινού. Ενθουσιασμός από επιφωνήματα ενθουσιασμού από άλλο μέρος.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Είχαμε και μια σύλληψη όμως, εκεί θέλω εγώ να καταλήξω.
0: Μέσα από την αίθουσα.
1: Ενός διαδηλωτή, ναι, μέσα στην αίθουσα.
0: Τι έβγαλε, Παλαιστινιακή σημαία, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω τι
0: έκανε. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πάρουμε την παλιότρεχαντήρα εκεί με τη Βιολέτα την
1: Ήκαρη. Ναι, να πάρουμε την παλιότρεχαντήρα και να πάμε και την Πέμπτη. Εγώ σας πάω στην Πέμπτη.
0: Αύριο, λέει.
1: Αύριο.
0: Τι θα γίνει?
1: Είναι ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Ποιος το... Α, αν έχει
1: και
0: πάει συνέχεια.
1: Έχει Κύπρο.
0: Και αυτή λέει πάει καλά. Έχει αποφωνή κορμάρα είναι αυτή. Ναι. Από ό,τι είδα, ναι.
1: Ωραία. Άμα
0: ωραία φωνή έχει.
1: Κορμάρα, φωνή. Καλά πάει.
0: Ναι, κοιτά. Την έχεις δει. Εγώ, ούτε εγώ το έχω ακούσει. Την έχω δει όμως. Και φαίνεται ότι τραγουδά έχει ωραία φωνή. Λοιπόν, Βιολέτα Ίκαρη, Μαρέο με τους Τζουμ αυτούς τους το συγχωρισματάκι, η παλιότρεχαντήρα και όπου φτάσουμε. Άμα φτάσουμε θα πάμε ειδήσεις, άμα δεν φτάσουμε, α, αυτό
1: θα φτάσουμε.
0: Διαφημίσεις. Θα δούμε, έτσι και έτσι.
1: Εντάξει. Φτάσουμε, δεν φτάσουμε, θα πάμε μετά.
0: Έλα πάμε, έχω βάλει το μαγιό μου, πάμε.
1: Σήμερα βρήκες.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νικολίτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε την νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηρακλή για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
5: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27-22-0-25-487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-96-828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-0-28-741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Παλμός FM 90,5.
9: Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο Κονσολιέρης, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Να συνεχίσουμε να μιλάμε.
1: Άμα θες.
0: Δεν έχει σήμερα, δηλαδή είναι όλα πάρ' το ένα και χτύπα τ' άλλο που λέμε. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη πραγματοποιούνται φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Έτσι, αυτό είναι το θετικό, καλό είναι. Αλλά αυτό έρχεται και πίσω κάποια άλλα, τα οποία θα πούμε σε λίγο. Στο επίκεντρο λοιπόν των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Είναι μερικά, λέει, από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Νομίζω και παλαιότερα τα ίδια πραγματάκια είχαμε. Όσοι ήθιστε, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Οι κάλπες ανοίξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές στις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο, ταυτοποίηση, ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα διοίκησης για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Και αν δεν κάνω λάθος, οι φοιτητές έχουν και φοιτητική ταυτότητα, έτσι δεν έχουν?
1: Να.
0: Ξέρω από το γιο μου δηλαδή. Έτσι. Πάμε τώρα στο άλλο που έχει σχέση με τους φοιτητές. Χθες.
1: Εχθές.
0: Τι.
1: Τι. Έλαμπτε. Όχι τι, γιατί, εδώ σε θέλω, γιατί έγινε αυτό?
0: Σκηνές έντασης σημειώθηκαν το απόγευμα χθες Τρίτης, εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πότομλ, μετά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πολύ οργανωμένο, μ' άρεσε. Αντιεξουσιαστές, χειρουργό, μπήκε μια ομάδα με ρόπαλα, με τα κρανάκια τους, τα σκουφάκια τους, τα έσους και πλακώθηκαν με άλλη ομάδα.
1: Ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά?
0: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 4.30 το απογευματάκι, μιλάμε για Δυτική Αττική και στο Γάλλιο είναι αυτό το πανεπιστήμιο, ομάδα 8 με 10 ατόμων που φορούσαν κράνη, γάντια και επιτέθηκαν σε δύο φοιτητές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τους. Όπως έγινε γνωστό, λέει, όταν οι άντρες της ΟΠΚΙ έφτασαν στον χώρο του επεισοδίου, εντόπισαν τους δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά για προληπτικούς λόγους στο θριάσιο νοσοκομείο.
1: Με μαχαίρια, βαριοπούλες,
0: από όλα πράγματα. Ναι, όλα, ναι. Για πιστόλια δεν βρήκαν. Ή καλά, νοικοφυγιούζι τώρα τελευταία.
1: Όχι, αυτό είναι στα αυτοκίνητα μόνο. Δεν είπαμε.
0: Τα ούζι που κυκλοφορούν τα τελευταία είναι αυτό. Λοιπόν, βλέποντας αυτά, έχει και βίντεο. Κάποιος τράβαει βίντεο με φωτιές εκεί, χαμούς, με ματσούκια, ιστορίες. Εγώ που έχω παιδί φοιτητή, έχω αρχίσει και απορώ. Αν και τελειώνει φέτο, έχει τελειώσει, μου φαίνεται. Τη γλίτωσε. Εσύ. Τα άλλα παιδιά που είναι πανελλήνες για να πάνε πού? Σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά που θα δώσουν τώρα εδώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τα άλλα που ήδη έχουν πάει, πού στέλνουν τα παιδιά, εκεί? Τι φταίει εσύ που είσαι επιστήμονας, πανεπιστήμων μάλλον?
1: Πανεπιστήμων χωρίς πανεπιστήμιο, ωραίο αυτό.
0: Ναι. Είχε το πρωί συνέντευξη τηλεόραση, έλεγα, με τον υφυπουργό παιδείας, μου φαίνεται, ο οποίος μάλλον είναι και υπεύθυνος για τα πανεπιστήμια, ο οποίος θα τα λύσει όλα. Έχουμε βάλει.
1: Τα καθίστε, ρε παιδιά, δεν είχαν κάνει αστυνομία, δεν είχαν κάνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν τζούλησε αυτό.
1: Τίποτα δεν τζούλησε.
0: Και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ήταν ένα σεκιουριτάς απλά στην πόρτα, ποιο θα σταματήσει και πώς. Ο οποίος δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Έτσι. Ούτε να σε αγγίξει, δεν μπορεί. Απλά σε ελέγχει. Απ' την άλλη, ότι είναι ξέμπαρκα αμπέλια και τα αυτά είναι.
1: Πάντα. Και δεν τώρα, είναι τώρα
0: το τσέκαρα όταν πρώτο μπήκε ο γιος μου στο πάντιο που πέρασε, τέλος πάντων. Πήγα ένα πρωινό και έτσι λέω, να έρθω ρε φίλε, να μπω με αυτό, να δω που είσαι και τι κάνεις. Τι είπα, πήγα κανονικά. Πέρασα την πόρτα, μπήκα μέσα, ανέβηκα ένα βόλτα σε 2-3 ορόφους. Κανείς δεν μου μίλησε. Βγήκα. Επίσης, αυτό έλεγα και στο γιο μου, το λέω, μεγάλο, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Ο γιος μου καλούσε κάποιους να παρακολουθήσουν ομαδή μαθήματα έξω, άλλους φίλους του, ρε παιδί, λάτε να, ναι, σήμερα έχουμε μάθημα πώς το τρίβουν το πιπέρινο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, έχουν παραγγείλει, λέει, κάμερες ο υφυπουργός, λέει, και το πρωί, τα οποία είναι σε διαδικασία, σε κάποιους μήνες θα έχουν εγκριθεί, για να μην τις κατηγορούν, κάνουν απευθείες αναθέσεις, έτσι. Και θα τις βάλουν τις κάμερες και άλλο έλεγε, ξανασκέφτονται για αυτή την
1: αστυνομία.
0: Την αστυνομία το ξανασκέφτονται. Και τι άλλο, κάτι άλλο έλεγε.
1: Να κλείσουν τα πανεπιστήμια.
0: Ε?
1: Να κλείσουν τα πανεπιστήμια, όχι.
0: Θα κλείσουν από μόνο τους, έτσι και μόνο. υπάρχει κάτι πολύ απλό. Κοιτάμε τι γίνεται έξω στα πανεπιστήμια και εφαρμόζουμε αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δεν γίνεται κάτι, πρέπει να γίνει κάτι. Δεν ξέρω.
1: Μου ήρθε κάτι τώρα, θα σου πω.
0: Σου ήρθε κάτι, για πες
1: το. Πώς το τραγούδι, μπάσκετ. Θα σου το πω. Θα μπάσκετ. Σου πω στο τραγούδι.
0: Α, δεν γίνεται,
1: δεν
0: γίνεται στον αέρα.
1: Στον αέρα, όχι.
0: Για να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί είμαι γεμάτος απορία, παιδιά. Τι έχουμε, α, πάμε, ποδηλατάκι. Σου αρέσει το ποδηλατάκι.
1: Αμέ!
0: Κώστας Μακεδόνας.
1: Η ζωή μας ποδήλατο. Σε όλους αρέσει.
0: Ναι. Φέρτο, φέρτο. Το ποδήλατο. Για να φύγουμε, να πάμε. Φέρτονται. Ελά.

0: Λοιπόν, και μια και επιστρέψαμε με το ποδήλατο. Ωραίο το ποδήλατο. Ναι. Ξέρεις να κάνεις ποδήλατο. Ισορροπία θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι σκεφτόσουνα.
1: Κάτι σκεφτόμουν.
0: Τι μου λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λες να έχει να κάνουμε
1: αυτό.
0: Το
1: λέγαμε αυτό που γίνεται τώρα στα πανεπιστήμια. Πήγε το μυαλό μου εκεί.
0: Να το κάνουν. Να αφήνουν την κατάσταση αυτή και να πάμε σε ιδιωτικά. Ξέρεις πώς θέλει. Δηλαδή, εγώ θέλω 25 με 30 χιλιάρικα το χρόνο για να πάω το παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Να το σώσω, δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς δεν θες να χαλάσεις λεφτά για να πάει το παιδί σου να σπουδάσει ένα δημόσιο.
0: Έχει κι αλλιώς χαλάς, οπότε να τα χαλάσεις.
1: Ναι. Και να λες ότι κινδυνεύει. Αν μπουν να μπουκάρουν τίποτα μέσα, ενώ εκεί δεν θα έχει τέτοια πράγματα. Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό.
0: Θα μου πεις άλλοι στέλνουν στην Κύπρο, στέλνουν τα παιδιά σου εκεί.
1: Στο εξωτερικό, από εδώ.
0: Γιατί να μένουν τα λεφτά εδώ.
1: Λέω.
0: Λες τώρα εσύ. Με βάση όλα αυτά λοιπόν θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο το ανέβασα το φίλος, πολύ φίλος, ο Περικλής. Καλημέρα Περικλή. Και είναι σχετικό με τα θέματα που συζητάμε τώρα και θα το πω γιατί μου άρεσε και θα το διαβάσω μάλλον γιατί μου άρεσε και είναι και ίσως σας βοηθήσει να μας βοηθάει δηλαδή να ξυπνήσουμε το μυαλό μας λίγο και να καταλαβαίνουμε. Κάποτε λέει οι νέοι απογοητευμένοι έφευγαν στο εξωτερικό, λέει ο Περικλής. Καλημέρα Περικλή, το είπα. Τώρα έχουμε και αδιανόητες απώλειες. Αφορά τα κοριτσάκια. Η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου και διαχρονικά στους εκάστοτε κυβερνώντες που έχουν τα μέσα, οικονομικά και την νομοθετική εξουσία. Συμφωνώ απόλυτα. Σύμφωνα λοιπόν με την αριστοτελική ηθική, σκοπός της πολιτικής κοινωνίας δεν είναι απλώς η επιβίωση αλλά η ευδαιμονία των υπηκόων η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αρετής. Ο αληθινός πολιτικός, ο κυβερνήτης δηλαδή, οφείλει να εργάζεται για την ευδαιμονία και εύκλεια, δόξα δηλαδή, ολόκληρου του λαού, του λαού του. Πώς είμαστε αισθάνονται λαούς τους, δηλαδή από τους κυβερνώντες, δικούς τους λαού.
1: Ναι.
0: Προδοσία. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι μόνο η θεωρητική παράδοση σε εχθρό, αλλά η εγκατάλειψη του κοινού σκοπού. Επειδή βλέπω κάποιες αναρτήσεις για τις οικογένειες των αδικοχαμένων κοριτσιών, αφενός πρέπει να δείξουμε σεβασμό, ευσυναίσθηση και συμπόνια στις οικογένειες για τις τραγικές στιγμές που ζουν και να απαιτήσουμε δράση για να προλάβουμε να σώσουμε άλλα παιδιά. Μην περιμένουμε να μας σώσει ο Θεός που προφανώς μας έχει βαρεθεί, αλλά και διότι οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «Συν Αθήνα και Χειρακίνη». Γεια σου ρε Περικλή. Να αναζητήσουμε τις λύσεις για την αριστοτέλεια ευδαιμονία μέσα από χρηστή νομοθέτηση και με τη δημιουργία καλύτερης και ασφαλούς ζωής για όλους τους νέους ανθρώπους χωρίς αγωνία για το μέλλον. Τα νέα παιδιά είναι παιδιά όλων μας και πρέπει να τα προστατεύουμε μέχρι να μεγαλώσουν και να εργαστούν με αξιοπρέπεια και αποδοτικότητα. Και θα συμπληρώσω εγώ, δεν είναι ανάγκη να είναι γιατροί, δικηγόροι και ναι, δεν ξέρω τι άλλο. Όλοι, ας είναι και υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, σοβατζής, κτίστης. Εντάξει, αυτό που λείπει από τα παιδιά μας είναι αυτό που είπες, μπράβο. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μας και θα βρουν το δρόμο τους μόνα τους. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον Περικλή που μου έδωσε την ευκαιρία.
1: Καλημέρα, Περικλή μας.
0: Έτσι, πρόβλημα.
1: Περικλή μας.
0: Περικλή μας, ναι. Γιατί όχι.
1: Όχι, είναι.
0: Φίλοι μας, ζωντανή εκπομπή έχουμε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ.
1: Ναι, ναι, ναι, κυρία Ελισάβετ.
0: Μια και μιλάμε για φίλους. Να είμαστε καλά όλοι. Πάμε ένα τραγούδι γιατί έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι πάλι και δεν μ' αρέσει. Πάμε, ποδήλατο πάλι.
1: Πάλι ποδήλατο. Αλλά, ζωή μας έγινε. Πες μου κίτρινα ποδήλατο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι κίτρινα ποδήλατο. Είναι πάμε ποδήλατο με την Ελένη τη Βιτάλη. Και αυτή κάνει ποδήλατο. Στα νιάτα της ειδικά. Έτσι, μου ήρθαν και ο ποδήλατο.
1: Και εγώ τι θέλω μετά να βάλεις τα κίτρινα ποδήλατα. Αυτό που λέει θα πάρω φόρα.
0: Όχι, τώρα είναι τα. Έχουμε ξεφύγει από κίτρινα και τέτοια. Τώρα παίρνουμε το πατίνι του φέρτος.
1: Που είναι και κάνουμε τώρα. Είναι αφού έτσι νιώθω εγώ σήμερα.
0: Σαν πορτοκαλί τίγρη δεν είναι έτσι ένα πράγμα, ζέμπρα, κάτι τέτοιο.
1: Τιγράκι.
0: Ελένη Βιτάλη το ποδήλατο για να σοβαρευτούμε και εδώ είμαστε πάλι. Μην φύγετε, έχουμε να πούμε κι άλλα.

0: ζωή.
1: Αυτά. Ωραία και αυτό, έτσι. Mm-hmm. Τα άκουσα, δεν το είχα ξανακούσει και μ' άρεσε. Οπότε δέσαμε καλά. Να πούμε και ένα θλιβερό. Με βαθιά οδύνη, ο Δήμος Δυτικής Μάνης, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι του Δήμου και κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά αποχαιρετούμε τον δικό μας Λεωνίδα. Αυτό είναι ανακοίνωση από το Δήμο Δυτικής Μάνης, έτσι. Τον εν ενεργεία πρόεδρο της κοινότητας Θαλαμών, να πάτε από εκεί, είναι πολύ όμορφα παιδιά. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε επί σειρά ετών με ήθος, κέφι, αισιοδοξία και αίσθημα ευθύνης την κοινότητά του και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, έτσι.
0: Στη Θαλάμας και σε ολόκληρη τη Δυτική Μάνη. Ναι.
1: Καλό ταξίδι, Λεωνίδα, λένε οι συνδημότες του εκεί και όλο αυτό το πράγμα, και το ίδιο λέμε και εμείς, καλό ταξίδι στο Λεωνίδα. Και νέος άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο. Όχι, δεν πάμε άλλο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάλι ένα τραγούδι. Λάθη μετράω.
0: Μόνο εσύ.

0: Αυτά τα όμως, άρεσε.
1: Ωραίο, ωραίο, ναι. Αλλά εγώ επιμένω ότι θέλω και τα κίτρινα ποδήλατα.
0: Σκέτο έτσι και τις αντί. Ένα τραγούδι, κίτρινα ποδήλατα είναι το συγκρότημα.
1: Ναι. Θα πάρω φόρα. Επιμένω γιατί θα την πάρω εγώ τη φόρα.
0: Έλα, βρες το. Όχι τώρα, μην την απάντησε η διαφήμιση. Θα πάρω φόρα.
1: Ναι. Είναι τραγούδι με νόημα.
0: Και θα το φέρεις, φέρ' το από εδώ.
1: Φέρ' το, να το φέρει άλλος.
0: Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, λέει, στη Μεσσηνία, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται κάθε εβδομάδα με τους Ρωμά κλπ. Ελέγχθησαν 29 άτομα, προσήχθησαν 12 και συνελήφθησαν 8 για διάφορα αδικήματα. Ειδικότερα, να το πούμε πιο ειδικά, 3 άτομα συνελήφθησαν για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
1: Έλα τώρα, στη Μεσσηνία αποκλείεται, σε παρακαλώ τώρα.
0: Γιατί βρε.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Πρώτη φορά το ακούσα.
1: Ναι.
0: Είδες που λέμε πρωτότυπα πράγματα. Πρόκειται για μια 42χρονη Ρωμά στη Μεσσίνη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν 24,5 ναρκωτικά δισκία, μια 32χρονη Ρωμά στο Αριοχώρι με ένα τσιγαριλίκι κάναβης και έναν 39χρονο Ρωμά στα Άρφαρα με 4,6 γραμμάρια χασίς. 2 ακόμη Ρωμά στην λήψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Αποκλείεται.
0: Τι?
1: Έλα τώρα, αυτά ψευδείς ειδήσεις είναι.
0: Εγώ ρε, η αστυνομία τα λέει.
1: Ανακοίνωση,
0: αυτό διαβάζω. Σημαντική ήταν και η υπόθεση της στη Μεσσίνη, όπου συνελήφθη μια 25χρονη Ρωμά σε καταβλισμό του Αγίου Νικολάου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παρακαλώ. Και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Πάλι παρακαλώ. Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία της, σε παρακείμενη αποθήκη, δηλαδή το σπίτι της και η αποθήκη, πώς θα ξεχωρίζουν αυτοί που πάνε. Ναι.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι. Εντοπίστηκαν 2 κυνηγητικές καραμπίνες. Η πρώτη είχε δηλωθεί ως κλεμμένη στις 2 Φεβρουαρίου. Μάλιστα.
1: Ναι. Από φλόγα
0: και η δεύτερη είχε δηλωθεί ως κλεμμένη κι αυτή.
1: 16 Απριλίου.
0: Από τα φιλιατρά.
1: Ήταν από εκείνη την πάντα της είχαν φέρει.
0: Τις αγοράσαν.
1: Ναι, αμέ.
0: Γιατί την αφού ήταν.
1: Αυτό δεν είναι καλέ μου άνθρωπε.
0: Ξεχάσαν να τις δηλώσουν στην.
1: Λες.
0: Αυτό γι' αυτό συνελήφθησαν. Τώρα πάμε σε λίγο. Ολοκληρώνουμε τους φίλους
1: Ρωμά. Έλα, για πες και το
0: πάμε
1: επόμενο.
0: Και
1: ναι, πες το επόμενο.
0: Επιπλέον, μια 46χρονη Ρωμά συνελήφθη στην περιοχή Ακοβίτικα, εδώ από κάτω, ναι. Για στέρηση δελτίου ταυτότητας, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για παράβαση.
1: Ναι.
0: Του υγειονομικού κανονισμού.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο.
0: Ναι. Έχει ζεστά καλάμια δηλαδή. Ε. Ή κατουράγικα που τον πιάσανε στο.
1: Να είσαι κόσμος. Αφόδευε, θα λες.
0: Αφόδευε. Α, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Ναι, ο άλλος λέει αφοδεύτηκα. Άμα θέλω να πω χαίρετικα.
1: Αφοδεύτηκα.
0: Που πάμε διαφημίσεις για να πούμε κι άλλα.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πέρασε ήδη μια ώρα. Πώς περνάει η ώρα, γρήγορα. Και δεν τα πάμε όλα όσα θέλαμε. Αλλά θα πούμε ό,τι μπορούμε, ό,τι προλαβαίνουμε.
1: Ναι,
0: και έτσι όπως τα λέμε. Λοιπόν, η νέα μωρέ είναι η κυρία Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωνσταντίνος μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Τα πάω όλα.
1: 2-21-11-21-87.
0: Κάτσε τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι από έξω το κινητό. Είναι εκεί, ναι. 69-36-71-54-36 το κινητό μου, μη γελάτε.
1: Καλέ, Χασμουριτούλης έχει γίνει τώρα και Λαστούλης.
0: Τώρα τελευταία, ναι. Ξέρεις γιατί, ε. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Καλά. Αν πεις μετά. Όχι στον αέρα. Ξέρω εγώ.
0: Το Μιναγιώτικο.
1: Α, ναι. Το φραγμά.
0: Με εθνικούς σπόρους.
1: Τι
0: το ανακοίνωσε
1: τώρα
0: ο κύριος Μαντάς προχθές, μου φαίνεται.
1: Αυτό συγκινήθηκα. Το...
0: Τι.
1: Συγκινήθηκα.
0: Βάζει από την τσέπη του λεφτά.
1: Όχι, με εθνικούς είπε. Δεν είπε με πόρους από την τσέπη του.
0: Αυτό στο κοινοβούλιο, δεν είναι. Να ανακοινώσουν ότι διασφαλίστηκε δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής του Μιναγιώτικου φράγματος μαζί με τα άλλα 4 μεγάλα αρδευτικά έργα ανά την Ελλάδα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του ειδικού προγράμματος Μπουρ Μπουρ Μπουρ.

0: το ξέρω, θα πω συγγνώμη θάρρος, ότι με την αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απένταξε χρηματοδοτικά το μηναγιώτικο φράγμα. Αυτό το θυμάμαι από εποχή Δράκου.
1: Χρόνια καλέ.
0: Δράκου και.
1: Ποιο Δράκου, του Κολοκοτρώνη.
0: Α, αυτό το έσκαβε εκεί. Ο Κολοκοτρώνη.
1: 300 χρόνια σου λέω είναι.
0: Λοιπόν. Αυτά που λείπανε 35,5 εκατομμύρια λείπανε, που χάθηκαν όμως με την απένταξή του, αλλά ήρθε ο εθνικός κουμπαράς που λέμε να το βάλει, γιατί έχουν γίνει ρεζίλτο σκυλιώνε που λένε. Λοιπόν, τι είχαν, δεν είχαν προβλεφθεί, τα αρδευτικά κάνουν το φράγμα, αλλά δεν είχαν υπολογίσει πώς θα φεύγουν τα νερά. Είναι φοβερό, μ' αρέσει αυτό. Τα αρδευτικά λέει αυτά έργα είναι, που είχαν ξεχάσει να εντάξουν, αλλά πενταχτήκανε και που να σκάβεις τώρα εκείνο. Αποκατάσταση και εξυγχρονισμός των δικτύων άδρασης. Μεταφορά και διανομή νερού, α, είναι για συνολικά, και αλλού το έχουν πάθει αυτό, βρε. Στο ποταμό Νέστο, στην Ξάνθη, αρδευτικό δίκτυο υπέρειας Λάρισας, στο Ορφανό Καρδίτσα, μελέτη κατασκευή κλπ. Λοιπόν, τελείωσε. Μηναγιώτικο. Ωραίο είναι όμως. Έχει και μια φωτογραφία εδώ. Να τη βρε, δεν το έχεις το μήνα, έχεις πάει. Ψάρια έχει εκεί. Τόσο καιρό που έχει νερό από τους. Μια βρε.
1: Κάτι θα έχει, δεν θα έχει. Θα έχει βατράχια, ξέρω εγώ τι θα έχει.
0: Βατράχια έχει σίγουρα, το έχει βατράχια στη, κάτω στη...
1: Πού εδώ?
0: Στην αρθοκομική, είχα πάει και χθες μια βόλτα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πήγατε.
0: Πήγαμε, ναι. Εγώ πήγα και χθες το απόγευμα μια βόλτα έτσι για να κάνω ένα τσιγάρο. Ωραία ήταν.
1: Έπρεπε να πας κάτω για να κάνεις ένα τσιγάρο.
0: Πριν. Ναι, και περίπατο. Γιατί έχω αρχίσει και περπατάω του λεφτά. Μου το έχει πει ο γιατρός. Ο γιατρός μου το πει. Περπάτα, αγόρι μου. Λοιπόν, την πρώτη φορά πριν την αρθοκομική που είχα πάει, είχε κάτι βατραχάκι με αυτά τα που. Γύρι, πώς του είναι αυτού.
1: Γύρινου.
0: Μεγαλώσανε. Αλλά πάρει κάτω από τη γέφυρα το, γιατί έχει πολύ φασαρία εκεί.
1: Α, και τα ενοχλούν.
0: Λοιπόν, Παντελής Θαλασσινός, να αγαπάς λέει. Αυτό
1: δεν
0: λέω
1: μπορούμε
0: εγώ.
1: Τώρα.
0: Οι άλλοι κοιτάνε πανηγύρια εδώ.
1: Είναι τσουρνοπούλας.
0: Ναι, γι' αυτό τα κοιτάει όλοι.
1: Όχι, πες μου ότι έχει τα...
0: Α, τα κίτρινα προδήλατα,
1: συγγνώμη. Άντε τώρα θα πάρουν φόρα.
0: Ναι, η κυρία Μπουρίκα θα πάρει φόρα, να προσέχεις.
1: Ναι. Θα πάρω το παντίνι του Ακύλα.
0: Του Ακύλα, δεν θα
1: βάλω και τα φτάκια.
0: Οκ, βαράτε.

0: Εντάξει, περιμένουμε λίγο να ηρεμήσει η κυρία Μπούρικα, η οποία πετάει που είχαμε. Έλα, έλα, κατέβα.
1: Κατεβαίνω, περίμενε.
0: Πήρες φορά. Επέστρεψες τώρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, συγγνώμη κύριε Δελιγιάννη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να πω μια καλημέρα στον αγαπητό.
0: Αγαπητό.
1: Αγαπητό. Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας.
0: Τον κύριο Αναστασόπουλο.
1: Τον κύριο Αναστασόπουλο. Καλά είναι, φαντάζομαι. Ξέρω τι
0: και πώς ήρθα.
1: Πώς μου ήρθε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι δύο λέξεις που με κυνηγάνε.
0: Οι λέξεις.
1: Οι λέξεις. Μιλάμε τώρα ιστορία από το 2008-2009.
0: Και έχεις σχέση με τον κύριο Αναστασόπουλο.
1: Εννοείται. Γιατί τις άκουγα από το στόμα του.
0: Α.
1: Ύμνο δεξαμενές και είδα το δεξαμενές. Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι. Είχαμε φτιάξει παλιά μου. Πέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άδειες.
1: Δεν ξέρω. Απάντηση γεμίσουμε.
0: Γιατί κακό είναι αυτό.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, έχει ανακοινώσει.
1: Οριστικός ανάδοχος για προμήθεια υδατοδεξαμενών προστασίας από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι να μην πάει το μυαλό μου στον κύριο Αναστασόπουλο. Σου λέω, βάλε πόσα χρόνια τώρα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Είχα βαρεθεί να ακούω λιμνοδεξαμενές και υδατοδεξαμενές. Μπράβο μας, μπράβο μας.
0: Μπράβο. Εν όψιο του καλοκαιριού και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, επίσης, στη Μεσσηνία και στην Κώστα Ναβαρίνο θα σταθούν τις επόμενες ημέρες τα φώτα της Διεθνούς Δημοσιότητας, παρακαλώ.
1: Θα πάω εγώ,
0: Περίμενα.
1: Α, όχι. Νόμιζα.
0: Από την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 15 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, θα φιλοξενηθεί το Europe Golf Forum.
1: Α, ναι.
0: Κάτσε όμως, δεν πάει και όποιος όπως εκεί.
1: Άλλη μόνο.
0: Μια διοργάνωση διεθνούς ελληνικούς όπου αναμένεται είναι να βρεθούν σημαντικές πολιτικές και επιχειρηματικές παρουσίες. Εκεί μπορεί να πας.
1: Στο επιχειρηματικό.
0: Σε σημαντική πολιτική. Ναι. Όχι, επιχειρηματική βέβαια.
1: Ναι. Και μετά θα γίνω και πολιτική. Όπως πάει το πράγμα. Πολιτικό.
0: Πέρα λοιπόν από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Νάτος. Κυριάκο Μητσοτάκη. Παίζει γκολφ. Παίζει γκολφ ο Κυριάκος.
1: Με τα νεύρα μας παίζει.
0: Κάτι παίζει. Δεν ξέρω αν είναι γκολφ τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Μπαλάκια δεν έχει τον γκολφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα άλλο, παίζουμε και μπαλάκια
1: και
0: από κάτω.
1: Και τον μπαστούνι.
0: Τι με κοιτάς, δεν είπα τίποτα. Επιβεβαιωμένες είναι οι παρουσίες. Άκουτε, έχει κι άλλους.
1: Α, για πες, εμένα με λέει. Όχι,
0: Δεν κάτσε να διαβάσω τη λίστα, μπορεί να είσαι κάτω-κάτω.
1: Α, τι, πάνω-πάνω πρέπει να. Μάνα. Τι κάτω-κάτω να με σου να είμαι κάτω-κάτω.
0: Η Τζόρτζια Μελώνη, παρακαλώ.
1: Τι λες καλέ.
0: Θα έρθει, και αυτή παίζει γκολ. Και από το Κατάρ, ο Μοχάμεντ Μπι Αμπτουλραμάν Μπιν Τζασίμ Αλθανή.
1: Ένα
0: θα φέρει και την παρέα του, από ό,τι κατάλαβα. Μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ.
1: Θα φέρει και πετρελαιό.
0: Περίμενε να σου πω τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ. Ταμίμ Μπιν Χαμάν Αλθανή, καθώς επίσης τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστοτουλίδης.
1: Α.
0: Της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Σντουπ.
1: Σντουπ.
0: Αλλά και του Εμμύρη του Κουβέιτ Μισάλ Αλ Χαχμάτ Αλ Τσάμπρ Αλ Σαμπάχ. Όλοι αυτοί πέσουν στην Οκόρ. Να, και το σύντροφο εδώ. Γκολφ, ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις γκολφ, ό,τι και να πεις τώρα.
1: Θα παραμάθεις.
0: Ναι, βρε, ευρωπαϊκό. Είναι προσκεκλημένη.
1: Είναι ότι δουλειά έχει η Αυστραλία και το Ισραήλ στο Eurovision.
0: Κάτσε, έχω κι άλλο, δεν τελείωσα. Πληροφορίες φέρουν όσοι πιθανή την παρουσία και άλλων πολιτικών προσωπικότητων, όπως του Μακρόν, θα ξανάρθει ο Μακρόν.
1: Πέρασε καλά την πρώτη,
0: Ούτε για γκολ θα έρθει, και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Λαγκάρντ.
1: Τι λες, η φίλη σου.
0: Αχα.
1: Η Κριστίν.
0: Όπως είναι λογικό, λέει, η παρουσία αρχηγών κρατών και άλλων πολιτικών ηγετών, καθώς και αρκετών επιχειρηματικών υπαραγόντων, έχει σημαντική επιφυλακή όχι μόνο σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι στο μέγιστο βαθμό. Η μισή αστυνομική διεύθυνση θα είναι εδώ, μου φαίνεται. Έτσι. Και είναι αυτό, είπαμε, από 15 έως 17 Μαΐου. Οπότε, αν κυκλοφορείτε γύρω από το Κώστα Ναβαρίνο, θα έλεγα να μην πάτε. Τώρα. Για σένα δεν είπε τίποτα, Βασιλική μου, συγγνώμη.
1: Εγώ πάω incognito, τι με πέρασες.
0: Να πάρεις τον κολλητό σου που μιλάτε να διαμαρτυρηθείς.
1: Ναι, ναι, ναι, το πάρω, το πάρω.
0: Α, και ο Τόνι Μπλερ.
1: Αλήθεια.
0: Ο πρώην, ναι, Άρα Κώστα Ναβαρίνου, τι μας κάνεις. Ωραίο πράγμα, παρόλα αυτά και έτσι το χιουμοράκι που κάνουμε είναι μια πολύ καλή ιστορία εδώ για την Μεσσηνία μας στην Καλαμάτα.
1: Τι είναι όμως το Europe Golf Forum, ε?
0: Τι είναι?
1: Τι είναι το Europe
0: Golf Forum? Τι είναι το Golf Forum?
1: Το Europe Golf
0: Ευρωπαϊκό...
1: Forum.
0: Α, θα κουβεντιάσουν. Ε.
1: Εγώ δεν νομίζω να παίξει κανένας από αυτούς γκολφ.
0: Για να μιλήσουν ήταν.
1: Ναι. Σύνοδος κορυφής της Ευρώπης.
0: Δεν θα παίξουν γκολφ.
1: Δεν νομίζω.
0: Ε, τι γκολφ θα συζητάνε?
1: Γκολφ, όχι γκολφ, γκολφ. Γκολφ είναι ο κόλπος.
0: Ποιος κόλπος?
1: Τις Βεγγάζεις. Ποιος κόλπος, μωρέ? Ο κόλπος.
0: Ποιος
1: κόλπος? Θαλάσσιος κόλπος.
0: Κόλπος Ναβαρίνου, όχι, εγώ δεν είναι κόλπος Ναβαρίνου. Τόσο πάω κόλπο, για τον κόλπο θα μιλήσουν.
1: Μάλλον για κόλπα θα μιλήσουν.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ σκέφτομαι να πάω να μάθω γκολφ. Δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί αν ήταν γκολφ, θα άκουγε και τον Καραμαλή, θα τον σηκώνανε και θα πηγαίνανε. Το γέρο
0: του. Αν να μιλήσουν, θα δεν θα παίξουν γκολφ.
1: Που έπαιζε γκολφ. Ναι, είδες.
0: Το συνδυάσα επειδή είναι το Κώστα Ναβάκη, είπε ωραία γήπεδα γκολφ και τέτοιοι
1: ναι,
0: έρχονται
1: ναι.
0: διάφοροι.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί να παίξουν γκολφ.
1: Δεν θα παίξουν.
0: Κάποιο από αυτού.
1: Θα παίξουν μπυρίμπα, τι θε τώρα.
0: Τα χαρτάκια στις τρύπες εκεί στα σημαίνια τόσο.
1: Τι λένε ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ.
0: Ποιο? Η εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα το απόγευμα μου φαίνεται έχει μια ιστορία με βόλεϊ κοριτσιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτω στην.
1: Που αυτό όντως είναι.
0: Αυτό είναι εδώ, είναι τοπικό.
1: Αθλητισμός.
0: Είναι ένα και να το πούμε. Είναι αθλητισμό και τα άλλα αθλητισμό. Με τα νεύρα μας παίζουν έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, έχουν ειδικότητα σε αυτό.
0: Και επειδή μιλάμε μόνο για αγάπη, να βάλουμε το τραγούδι που δεν βάλαμε πριν για να ακούσουμε το. Θα βάλω. Πώς το λέω.
1: Την πήρα τη φόρα εγώ τώρα, τι θέλεις.
0: Ναι. Παντελής Θαλασσινός. Να αγαπάς. Και μετά χαμογελάμε.
1: Αγάπη μόνο.
0: Αγάπη μόνο πάντα.

0: Τι? Εδώ είμαστε, φιλοσκεφή. Κάτι μου πες.
1: Θα σε στείλω διακοπές.
0: Εμένα.
1: Ναι, καλέ.
0: Κάτσε να πω τώρα για το Βόλι λίγο και θα με στείλει μετά να ετοιμάσω και τη βαλίτσα μου. Μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση, φίλες και φίλοι, Βόλι, φιλοξενία από σήμερα και μέχρι το Σάββατο η Καλαμάτα μας, έτσι. Στο κλειστό της παραλίας ξεκινάει το απόγευμα σήμερα η προημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Χωρισιών, K18. Θα διεξαχθεί και ένας ακόμα αγώνας των ημιτελικών με τον Απόρρονα να έχει τη διπλή ικανοποίηση της διοργάνωσης. Καλή ομάδα ο Απόρρονας εδώ, Καλαμάτας, έτσι, στα κορίτσια, αλλά και τη συμμετοχή ανάμεσα στις καλύτερες ελληνικές ομάδες και μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στο κλειστό λοιπόν της παραλίας θα φιλοξενηθούν οι αγώνες του τέταρτου ομίλου, όπου συμμετέχουν εκτός από την καλαμαδιανή ομάδα, τον Απόρρονα δηλαδή, ο Απόρρονας Νάξου, ο Ολυμπιακός Πειραιώς και ο Ζάων Κηφισιάς. Εντάξει. Τι ώρα είναι? 6 είναι ο πρώτος αγώνας και 8 είναι ο δεύτερος. Και μετά θα πάνε μέρα με τη μέρα, τα ξέρετε. Λοιπόν, και είμαι έτοιμος για ταξίδι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έχω ετοιμάσει την τσάντα μου. Τι να πάρω, μαγιό ή.
1: Μαγιό θα πάρεις.
0: Ή σκουφάκι.
1: Και μαγιό και σκουφάκι.
0: Και σκουφάκι.
1: Σκουφάκι για τη θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Είσαι συνταξιουχός. Δεν είσαι.
0: Περιμένω.
1: Εντάξει, δεν θα σε στείλω τότε. Να ξέρετε ότι σήμερα λίγη προθεσμία υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που είναι μόνο για συνταξιούχους.
0: Α, μόνο για συνταξιούχους.
1: Ναι. Του παλιού ταμείου του ΟΑΕ, των ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Και μετά θα κλείσει η πλατφόρμα.
1: Εννοείται. Αχα. Και μετά θα ανοίξουμε κάποια άλλη πλατφόρμα για τους επόμενους.
0: Όλες αυτές τις πλατφόρμες που τις βάζουν. Μεγάλες πλατφόρμες. Εγώ θυμάμαι πλατφόρμα που λέγαμε αυτά.
1: Στα τραχτέρ.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί τις βάζουν. Και τις βγάζουν, τις πάνε μια βόλτα να τις συμπληρώσεις και μετά τις ξαναπαίρνουν.
0: Μάλιστα, για πες. Πού να πάω τώρα? Α, να κάνω έτσι.
1: Ναι, καλέ, αφού
0: δεν είμαι συντάξιουχος.
1: Την πάτησα.
0: Εγώ κάνω κάτι, περιμένω τώρα, κάνω εξάγωγο.
1: Εντάξει, θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Αφού λέγανε, μου έχει υποσχεθεί σε 2-3 μέρες θα τα έπαιρνα.
1: Ποιος το υποσχέθηκε? Όχι, ο φίλος μου. Ναι. Αλήθεια? Γιατί δεν πήγες στο δικό σου το φίλο?
0: Μην κοιτάτε παλιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Και γιατί δεν πήγαινε στο δικό σου το φίλο να σε δώσει νωρίτερα, δεν κατάλαβα.
0: Ποιος είναι ο δικό μου φίλος?
1: Ποιος είναι ο φίλος?
0: Άδωνη. Ήτανε, έφτιαχνε ένα νοσοκομείο, ήταν απασχολημένο.
1: Α, ναι, εκείνη την ώρα.
0: Και παλεύει τώρα γιατί κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Το είδε αυτό?
1: Το είδα, το είδα.
0: Που πιθανόν να έχει δίκιο ο άνθρωπος, που τον παρεξηγήσανε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Η ευγενία έχει το πρόβλημα, δεν το έχουμε εμείς.
0: Όχι, μου παρόλα αυτά.
1: Ο Χασμουριτούλης γύρισε.
0: Ποιος?
1: Χασμουριτούλης.
0: Μπορεί να είναι και ευγενία να μην φαίνεται κατά τη φωτογραφία.
1: Λες.
0: Μπορεί να φιλήσει τη γυναίκα του, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω, εγώ που είδα τη φωτογραφία δεν μου μοιάζει και πολύ με τον Άδωνη εδώ που τα λέμε. Όχι, με τον Άδωνη δεν μου μοιάζει. Δεν φαίνεται και κάτι, ξέρω εγώ. Σοβαρά προβλήματα έχουμε, νομίζω.
0: Έχει, ναι, μα εντάξει, πήγα να δημιουργήσουν αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα όσοι θέλετε να πάτε διακοπές, μπείτε μέσα τελευταία μέρα σήμερα, φτιάχτε την αίτηση και με καλές βόλτες να κάνετε.
0: Αλλά προϋποθέτει να είμαστε συνταξιούχοι για το συγκεκριμένο, λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πάμε που βόλτα για καλοκαίρι, φαντάζομαι, αυτό έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς μπορείς να πας και το χειμώνα με τον κοινωνικό τουρισμό. Έχει διάρκεια.
0: Να πας γύρω σε άνθρωπο να τρέξει στα χιόνια, θα πάω εγώ.
1: Μπορείς να πας για σκι.
0: Τι σκι?
1: Ασκή.
0: Ασκή. Ασκή.
1: Και για πυροσκή.
0: Πυροσκή, ωραίο το ψάρι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω την ώρα πάμε τραγούδι και μετά διαφημίσεις. Βολευόμαστε. Ωραία. Ένα τραγούδι που κάποτε ήταν φοβερό και τρομερό. Κάποτε.
1: Άρα δεν είναι τώρα.
0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η κόρη του.
1: Να ξέρεις τη δυνάμη. Αυτό,
0: για το, ναι, αυτό ήταν, ναι. Θυμάσαι.
1: Καλέ όλος ο κόσμος στα κινητά, όλο αυτό άκουγες. Είχε,
0: ναι, τότε, τότε. Ναι, τέλειο, ξεχάστηκε, να σας πω την αλήθεια. Πάμε. Και μετά διαφημίσεις, καπάκι, πάμε.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
6: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδο τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
7: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι
6: Βασιλική.
7: Ο Κωνσταντίνος κάτι κάνει με τα ρολόγια, δεν ξέρω.
6: Ναι, αυτό θέλει.
7: Εδώ και κάνα δύο χρόνια αυτό θα πειράζει.
6: Λοιπόν, αυτή η περίοδο, φίλες και φίλοι, τι ξέρετε, τι είναι φαγητά, αυτό, προτάσεις για φαγητά, προτάσεις για αστέρια, για το μέλλον μας. Τι θα κάνουμε, τι θα πούμε. Από την επιστήμονά μας και μελλοντολόγο και αστρολόγο κλπ. Την κυρία Μπουρίκα και άλλα πράγματα επιστημονικά. Κατά καιρούς.
7: Εντάξει. Πάντα.
6: Κάτι έχεις ανοιχτό και ακούω διπλή τη φωνή. Τι. Πάμε, αντίκρι.
7: Γιατί ακούσα διπλή τη φωνή.
6: Δεν ξέρω, κάτι έκανε αυτός.
7: Αυτός ο κύριος. Μα,
6: ναι, μαστιχώνει συνέχεια.
8: Διαταγάς.
6: Διαταγάς.
8: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
9: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
8: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
9: Με σαλτσίτσα.
8: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
9: Ψητό.
8: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
9: Αν υπάρχει.
8: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει.
6: Αν υπάρχει. Συναδρίδα. Όχι,
8: όχι,
6: όχι.
8: Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες του.
6: Το μεταξύ, τόσο καιρό που το παίζουμε αυτό, όλα τα ίδια φαγητά τρώει.
7: Δεν έχει αλλάξει.
6: Δεν ακούει εμάς, που
8: είναι
6: διάφορα εδώ.
8: Δεν θα πάω, δεν έχω.
6: Να πάει στο Αντίκρι, στην κυρία Κούλακη, εκεί στην Εύα, θα πάτε, θα τα πει μετά η κυρία Μπουρίκα. Καλά το είπα. Τι είπα, κάτι λάθος. Θα μας τα πείτε.
7: Θα σας τα πούμε.
6: Ναι.
7: Τι, τα καλαντά.
6: Όχι, εγώ πάω στο αντίκρυ.
7: Ένα τριμονάκι να αρχίσω.
6: Γκιούρμπαση. Το γκιούρμπαση από ό,τι μου είπατε είναι ωραίο, έτσι.
7: Ναι, είναι ωραίο.
6: Μπιφτέκια μοσχαρίσια γεμιστά και αυτά είναι ωραία. Μανιάτικη μακαρονάδα, κοτό μπιφτέκια, γιουβέτσι κοτόπουλο, γίγαντες και τις όλα αυτά τα γνωστά λουκάνικο, καλαμάκια μπριζόλα χοιρίνη, φιλέτο κοτόπουλο, μπριζόλα μοσχαρίσια, σνίτσελ και για τυχόνευση πατζαράκια παρακαλώ. Έτσι. Επίσης, αν δεν θέλετε από εκεί, να πάτε λίγο πιο κάτω εκεί στην οικία Μπουνιά του Κώστα που έχει διάφορα και είναι και ο ίδιος ο Κώστας εκεί που κάνει καλή παρέα. Και επειδή είμαστε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, και αν βρεθείτε στην Εύα, τι κάνουμε.
7: Αν βρεθείτε στην Εύα.
6: Εδώ και κάποιες μέρες, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Κούλα, α, κούλα. Εγώ τι είπα.
10: Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο.
7: Κούλα, πολύ κολόπεδο, όντως.
6: Ναι.
7: Θα πάτε στο στέκι της κούλας και θα φάτε ένα ωραιότατο κοτόπουλο κοκκινιστό με πένε σήμερα. Αυτό
6: πολύ κοτόπουλο έχει πέσει.
7: Γιατί
6: και εγώ κοτόπουλο έχω.
7: Και εσύ κοτόπουλο έχει.
6: Αμόγεντε, ναι.
7: Κοίτα να δεις, παιδάκι μου. Προχτές είχε μπριάμ και σε μπριάμ.
6: Έλα, ε.
7: Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει. Μπορείτε να φάτε όμως κοκκινιστό με πένες.
6: Κοκκινιστό, εγώ.
7: Μπορείτε να φάτε όμως και κολόκυθο κεφτέδες και τυροκροκέτες και κεφτεδάκια με μια ωραιότατη χωριάτικη σαλάτα.
6: Τέλεια.
7: Σαγανάκι, πατατούλες.
6: Σαγανάκι, ωραία.
7: Και μετά τις 7 το βράδυ μπορείτε να φάτε μπέργκερ που έμαθα ότι είναι υπέροχα. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Πίτσα που όντως είναι υπέροχη.
6: Πίσα.
7: Πίτσα.
6: Α, πίτσα.
7: Τι πίσα, πίσα και πούπουλα. Αμα, για τα πούπουλα από το κοτόπουλο.
6: Α,
7: ναι. Κλαμπ σάντουιτς ή βάφλα με παγωτό.
6: Ωραία.
7: Ε.
6: Τέλεια.
7: Ναι.
6: Ναι, χόρτες.
7: Πότε θα πάμε.
6: Θα πάμε.
7: Α,
6: όχι, ναι.
7: Να πάμε.
6: Εύα, έτσι ξέρετε που είναι η Εύα. Πας για Μεσίνη, μετά πας δεξιά και μετά στα οδηγεί ο δρόμος.
7: Ναι.
6: Περνάς τρίωδο και πέφτει
7: τον
6: δρόμο.
7: Τον έχεις μάθει το δρόμο. Τον έχεις μάθει απ' έξω και ανακατοτά.
6: Ναι, είχα πάει κάποια αυτή σε κάποια εκκλησία εκεί. Φάγαμε γουρνοπούλα και.
7: Ναι.
6: Ναι. Τι λέμε τώρα. Ναι. Α!
7: Ο, τι θα φτιάξεις σήμερα εσύ.
6: Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στη χύτρα, παρακαλώ. Έχετε χύτρα. Άμα δεν έχετε, μην το κάνετε. Λοιπόν. Τι με κοιτάζω.
7: Ετοιμάζεται να πει κάτι που μοιάζει με το χύτρα, αλλά τέλος πάντων.
6: Ναι. Το κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στη χύτρα είναι ένα κλασικό ελληνικό φαγητό που συνδυάζει πλούσια γεύση και απίστευτη ευκολία. Με ζουμερό κοτόπουλο, μυρωδάτο ρίγανη και λεμονάτες πατάτες που λιώνουν στο στόμα. Μιλάω, γίνεται το ιδανικό. Με αποσυντονίζεται.
7: Το έχω αυτό, ευχαριστώ που το έχει
6: το ιδανικό, οικογενειακά μετά θα σου πω εγώ νόμου. Δεν απιστάστρα. Ναι. Λοιπόν, χαρτάκι μου ολιβάκι, να σου πω τα υλικά και πώς θα το φτιάξει. Θα είναι και οι πιο πολλές κυρίες και κύριος κύριοι, γιατί πλέον οι άντρες μαγειρεύουν. Μα δύσκολο
7: φαίνεται, το ξέρουμε.
6: Ναι.
7: Άντε,
6: ένα κοτόπουλο σε μερίδες. Άμα είναι και του γείτονα, είναι ακόμα καλύτερο.
7: Συγγνώμη, πριν πει τη συνταγή. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στον Πάνο και στη Γεωργία. Πάνω, κατέβα κάτω, έχει δουλειά να ξέρεις.
6: Γιατί πού είναι πάνω?
7: Στην Αθήνα.
6: Α, αγόρι μου, έτσι όπως το είπες, είναι ανεβασμένος κάπου. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε τον Πάνο να κατέβει, θα συνεχίσουμε.
7: Όχι, μπορείς να πιάσεις τη συνταγή γιατί την έκανα λίγο διρητή.
6: Ένα κοτόπουλο.
7: Να πιάσεις από την αρχή, ευχαριστώ.
6: Πέντε πατά... Το κοτόπουλο το είπα. Πέντε κατάτες. Πατάτες καθαρισμένες, κομμένες και δονάτες.
7: Wow.
6: Δύο λεμόνια το χυμό τους. Τρεις σελίδες σκόρδο ελαφρώς πατημένες, όχι πολύ.
7: Κάτω τις βάσκες και τις πατάτες.
6: Ελαφρώς, ναι.
7: Έτσι δεν μου κάνει μένα στα ζώδια. Αυτό θα δεις, θα πάθεις.
6: Ναι, κοίτα, άμα πατήσεις το σκόρδο με τα παπούτσια σου και έχεις πατήσει και τίποτα άλλο, καλύτερα να μην το βάζεις μέσα. 120 ml ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι ρίγανη ξερή του γλυκού.
7: Παρθενό.
6: Η ρίγανη.
7: Το ελαιόλαδο.
11: Πολύ δύσκολο να βρεις παρθενό.
6: Να το, ναι. Ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, 250 ml ζεστό νερό ή ζωμό κοτόπουλο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Τα λέω γρήγορα για να σταματήσω γιατί θα με εκνευρίσουν αυτοί. Ζεστώνουμε τη χύτρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέτουμε λίγο από το ελαιόλαδο. Σκέτη χύτρα, έτσι γίνεται.
7: Όχι, ζεσταίνεις το ελαιόλαδο πάνω στο μάτι και βάζεις τη χύτρα από πάνω.
6: Στο μάτι.
7: Ναι.
6: Τοποθετούμε τα κομμάτια. Φίλες και φίλοι, εντάξει, αστειευόμαστε, έτσι. Δεν θα το κάνετε αυτό και θα σκοτωθείτε. Να μαγειρέψουμε πάμε, όχι να σκοτωθούμε.
7: Έλα, τοποθετούμε τι μου κάνεις σήμερα στα ζώδια.
6: Τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα σοτάρουμε καλά από όλες τις πλευρές μέχρι να αποκτήσουν ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις πατάτες, κομμένες και δονάτες και τις αφήνουμε να πάρουν και αυτές ελαφρύ χρώμα. Όχι χρυσαφένιο. Ρίχνουμε το σκόρδο, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, το αλάτι και το φρισκοτισμένο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά. Χαϊδεύουμε δηλαδή.
7: Ναι.
6: Προσθέτουμε το χυμό λαιμονιού και το ζεστό νερό ή το. Ναι, τι χαϊδεύει, τον αέρα.
7: Το κοτόπουλο.
6: Ναι. Κλείνουμε τη χύτρα και μαγειρεύουμε για περίπου 20 με 25 λεπτά από τη στιγμή που θα ανέβει η βαλβίδα πίεση. Και που έχει αφήσει.
7: Ναι. Και αν έχει πρόβλημα μετά, πα και στον καρδιολόγο, σου αλλάξει και τη βαλβίδα. Πάμε παρακάτω.
6: Η δικιά σου βαλβίδα που θα αλλάξει.
7: Εμένα λείπει από εδώ.
6: Ναι, αυτό είναι.
7: Έχει και το βίδα.
6: Ναι. Λοιπόν, ο χρόνος που αντιστοιχεί συνολικά σε έγινε περίπου 35 λεπτά μαγειρέματος ώστε να μαλακώσει σωστά τόσο το κοτόπουλο όσο και οι πατάτες. Τελειώνω. Ωραία. Όλο το φαγητό είναι έτοιμο. Αποσυμπιέζουμε προσεκτικά και ανοίγουμε τη χύτρα. Εκτός αν δεν υπάρχει βαλβίδα που όπως της κυρίας. Εσύ δεν χρειάζεται αποσυμπίωση.
7: Αποσυμπίεζε. Είμαι μόνιμα. Αποσυμπιεσμένη εγώ.
6: Είσαι μόνιμα, ναι. Αν η σάλτσα είναι πιο άραιη από όσο θέλουμε. Αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει λίγο, έτσι αυτό εννοείται, και λίγα λεπτά επιπλέον χωρίς καπάκι μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αν μπορέσετε να σιγοβράσετε το μυαλό της κυρίας εκεί απέναντι και να δέσει...
7: Το μυαλό.
6: Ναι, η σάλτσα. Γιατί...
7: Εμένα τη ρόγαλο
6: στο
7: είναι
6: τέλος,
7: μέσα.
6: Στο τέλος,
7: ναι, ναι.
6: Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμα χυμό λαιμό για να σφίξει.
7: Ναι.
6: Να τρως λεμόνι.
7: Τρώω λεμόνι. Βασιλική. Είμαι γνωστή λεμόνου.
6: Ωραία.
7: Πολύ λεμόνι.
6: Δεν σου κάνει καλό όμως από ό,τι βλέπω.
7: Με πείραξε και βγήκα ξινή.
6: Okay. Λοιπόν, αυτό είναι φίλε.
7: Λοιπόν, να σας πω και εγώ κάτι. Όταν μαγειρεύετε κοτόπουλο. Τώρα μιλάει
6: η εμπειρία
7: έτσι, ναι. Τόσα χρόνια κουζίνα.
6: Είσαι κοτοπουλού.
7: Ναι, είμαι ειδική κοτοπουλού.
6: Ναι, για
7: και είμαι και ξεπουπουλιάστρα. Μα θες φέρε μου κανένα κοτόπουλο στο ξεπουπουλιάστρο.
6: Ναι.
7: Καλημέρα Γιώργο. Ναι.
6: Ο Γιώργος έχει, τον έχει ξεπουπουλιάσει.
7: Όχι, έχει κοτόπουλα.
6: Α, έχει κοτόπουλα. Για πες.
7: Λοιπόν, καλό είναι πάντα να το αφήνουμε στο τέλος να βράσει λίγο ανοιχτό για να μην μυρίζει. Κοτοπουλίλας.
6: Τι να μυρίζει.
7: Κοτοπουλίλας.
6: Γιατί μυρίζει το κοτόπουλο, άσχημα.
7: Δεν έχει μια μυρωδιά. Κοτοπουλίλας.
6: Ο κόκορας
7: είναι να τον κάνει.
6: Γιατί ρε παιδιά.
7: Με μακαρόνι χοντρό.
6: Τώρα, άλλη απορία που έχω τώρα και μετά θα πάμε στα αστέρια. Γιατί άμα βράζει τα αρσενικά μυρίζουν.
7: Δηλαδή, είναι άπλυτα.
6: Ο τράγος,
7: ο
6: Άρης, ο κόκορας, ο γουρούνος, ο αγελάδος, ο τάβρο. Ναι, μετά λέει βαρβατήλα.
7: Ναι.
6: Οπότε ναι.
7: Ανεβήκατε τώρα 45
6: λεπτόμενα. Όχι, μου λύσατε την απορία.
7: Και δεν έχεις ακούσει μόνο σου.
6: Λοιπόν, πάμε αστεριά.
7: Και δεν πάμε.
6: Μήπως πρέπει να βρούμε κανέναν άλλο γιατί ας πούμε το κούνημα τόσο καιρό με έχω ζαλίσει.
7: Ναι, έπρεπε να βάλουμε την Κατερίνα.
6: Ποια είναι,
7: αλλά δεν πειράζει.
6: Τι λέει η Κατερίνα.
7: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια. Και εφόσον δεν ταιριάζουμε, τι το κουβεντιάζουμε, καλέ μου.
6: Άσε, μην βάζει Κατερίνα, το είπε μόνη
7: της. Το είπα εγώ, ναι.
6: Τα άστρα και αυτό. Να το βρήκε κατευθείαν. Αστέρι μου.
7: Είναι ειδικός.
6: Λοιπόν, πάμε για αστεριά. Αφού μας κάνουν, αλλά μας κάνουν ζημιά τα εμπόδια.
7: Ναι.
6: Ας ακούσουμε λίγο την Κάθριν. Κάθριν, μ' αρέσει. Έχω αρχίσει και μαθαίνω και ξένες γλώσσες εδώ.
7: Πάμε. Τα καλύτερα σε φέραμε.
6: Ναι,
7: άντε,
6: ναι, ναι.
7: Καιρούλι.
6: Ναι, ναι. Ήταν μια κουδί μας.

0: Α, γι' αυτό θες να τα ακούσω.
1: Δυστυχώς είναι χαμένα
0: λόγια. Το έχεις βάλει και το... Χαμός για σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είμαστε μια πολύ ωραία
0: ατμόσφαιρα. Για πάμε. Όχι, τι πάμε, θα πω εγώ κρυός.
1: Εσύ κρυός, εσύ κρυός, εσύ Λέων. Να μην μπερδεύεις τώρα.
0: Όχι, εσύ κρυός.
1: Εγώ κρυός.
0: Άντε.
1: Και στον πάω, έχω κέρατα.
0: Και είσαι και πως το είπε η Χάθριν.
1: Είμαι άστατος κρυός.
0: Άστατος, ναι. Άστατος κρυός, παρακαλώ. Κρυός.
1: Κρυά, σταμάτησες πια να λειτουργείς μόνο με την παρόρμηση. Όπως βλέπετε. Το βλέπετε τώρα. Σήμερα ειδικά το βλέπετε. Όταν κάνεις κάτι με σχέδιο και σκοπό, όλα αλλάζουν. Σήμερα θα χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που δείχνει ποιος πραγματικά είσαι τώρα. Αχα, γι' αυτό είπα εγώ τα κίτρινα ποδήλατα προηγουμένως. Πρέπει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και να τον στηρίξεις. Η δύναμή σου είναι να διαλέγεις αυτό που είναι καλό για σένα, χωρίς να διστάζεις.
0: Αποφασισμένη σε βλέπω.
1: Ναι, καλέ, τα έχω πάρει, σου λέω.
0: Για να δούμε, ναι. Θα το δείξεις στο μέλλον, ναι. Για πάμε.
1: Πάμε. Εσένα περιμένω.
0: Α, τελείωσες.
1: Ε, δεν λέω τα σύντομα σήμερα.
0: Ταύρος.
1: Ταύρε. Ήρεμα.
0: Και ταύρους έχουμε εδώ μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ταύρε, κλείνεσαι λίγο στον εαυτό σου και καταλαβαίνεις τι σε βαραίνει.
0: Ψυχολογικός κήπος έχουμε γίνει. Για πάμε.
1: Τι σε βαραίνει ψυχολογικά. Πλέον βλέπεις καθαρά ποιες παλιές συνήθειες δεν σου κάνουν άλλο.
0: Ναι.
1: Πέφτω μέσα. Πέφτω. Είναι η ευκαιρία σου να διώξεις ό,τι σε τρώει μέσα σου και να ηρεμήσεις.
0: Έτσι.
1: Αν σταματήσεις για λίγο να τρέχεις και ακούσεις το ενστικτό σου, θα καταλάβεις αμέσως τι αξίζει να κρατήσεις και τι πρέπει να πετάξεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα γίνει αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή τη δεδομένη
0: δεν έχουμε. Δίδυμη, δίδυμη, εντάξει, μην το σχολιάσουμε.
1: Δίδυμη, αρχίζει να καταλαβαίνει σήμερα καλύτερα ποιοι άνθρωποι αξίζουν. Βλέπει πλέον ποιο ταιριάζει με τα μελλοντικά σου σχέδια και όχι μόνο.
0: Κάτσε
1: με το
0: να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Οι δίδυμοι είναι δύο.
1: Ναι, και οι δύο το βλέπουν.
0: Ποιον αφορά, τον ένα ή τον άλλο.
1: Και του δύο.
0: Α, και τους δύο.
1: Ναι, μην αγχώνεσαι εσύ. Όλα είναι υπό έλεγχο. Αυτό θα το καταλάβει στι φιλίε σου ή στι παρέε σου. Ξέρει, ο ένα δίδυμο. Μπορεί να τσακωθεί με τον άλλο δίδυμο. Να δει ότι ναι. Δεν ταιριάζουν πλέον.
0: Ναι, δεν ναι. Κάνει παρέα με τον εαυτό του.
1: Ναι. Μην ψάχνεις μόνο για άτομα που προσφέρουν ενθουσιασμό και διασκέδαση. Διάλεξε ανθρώπους που θα είναι δίπλα σου σταθερά και θα σε στηρίζουν. Αγαπητέ, δίδυμε.
0: Καρκίνος.
1: Καρκίνα, σήμερα θα έχεις περισσότερες δουλειές και υποχρεώσεις, αλλά νιώθεις σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Δεν κάθεσαι απλώς να ονειρεύεσαι, αλλά είσαι έτοιμος να στρωθείς στη δουλειά. Κυνήγησε σοβαρά αυτά που θέλεις. Και μην ξεχάσεις να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου για όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αυτό, ας πούμε, και μια φορά μπράβο μας.
0: Ποιο?
1: Στον εαυτό μας. Μπράβο μας που κάναμε αυτό.
0: Να πει ο καρκίνος στον εαυτό του.
1: Ναι, και το θέμα είναι, άκου να δεις. Άσχετο τώρα με τα ζώδια, αλλά θα το πω.
0: Ανάλυση τώρα, κάνεις επιστημονική.
1: Όχι για τον καρκίνο, γενικώς. Για τον άνθρωπο, γενικότερα.
0: Α.
1: Καλό είναι να μην κάνουμε μια λίστα και να λέμε πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο και να το βλέπουμε, ξέρω εγώ, μετά και να απογοητευόμαστε γιατί δεν τα έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να κάνουμε μια λίστα με αυτά που κάναμε και να πούμε ένα μπράβο στον εαυτό μας και να προχωρήσουμε.
0: Φιλόσοφος Μπουρίκα. Και φιλόσοφος.
1: Τα πάντα όλα σου
0: είσαι
1: λέω.
0: Σύριο, παιδάκι,
1: πολυμηχάνημα.
0: Γι' αυτό αυτή η εκπομπή φετάει, γιατί έχουμε όλο το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: Λέων.
1: Λιονταράκι, ο τρόπος που σκέφτεσαι αλλάζει και αυτό σε βοηθάει να πατάς γερά στα πόδια σου, αλλά και να βλέπεις πιο μακριά. Mm. Βάλε τα άλλα γυαλιά για τα μακριά. Σήμερα σκέψου τι πιστεύεις πραγματικά. Βάλε ένα πρόγραμμα στα όνειρά σου για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα.
0: Έχω βάλει.
1: Μπράβο. Όνειρο, όχι εφιάλτες.
0: Ποιος ήρθε?
1: Νιώθεις ότι βρίσκεις ξανά το δρόμο σου.
0: Ναι.
1: Τον είχες χάσει, και ξέρεις που πας και για ποιο λόγο.
0: Έτσι.
1: Άκου το ενστικτό σου.
0: Τι? Α, ναι.
1: Άκου το ενστικτό σου. Χρυσέ μου, γιατί σε οδηγεί σωστά.
0: Το ενστικτό μου.
1: Ναι.
0: Ωρα.
1: Δεν με πιστεύεις.
0: Σε πιστεύω.
1: Άλλη μόνο.
0: Το ενστικτό μου πιστεύω. Αν πιστεύω. Άμα πιστεύω εσένα. Παρθένος.
1: Θα πει συνταγή και την Παρασκευή θα δεις να πάρει.
0: Παρθένος. Παρθένος.
1: Είναι το Παρθένο ελαιόλαδο που λέγαμε προηγουμένως. Παρθένε, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις πολύ καλά τι νιώθεις μέσα σου. Αυτό σου δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση με ειλικρίνεια. Mm. Βλέπεις πιο καθαρά ποιους φόβους σου πρέπει να αλλάξεις. Mm-hmm. Μπορείς να πετάξεις από πάνω σου ότι δεν σου ταιριάζει πια. Σήμερα όμως. Κάντο επειδή το αποφάσισες εσύ και όχι απλώς για να αποφύγεις τα προβλήματα.
0: Σωστό. Ζυγός.
1: Ζυγέ, σήμερα θα καταλάβεις ποιες σχέσεις σου είναι δίκαιες και ποιες έχουν χαλάσει. Είναι η ώρα να μιλήσεις ειλικρινά και να βάλεις τα όρια σου για να μην σε κουράζουν οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πια βλέπεις τα πράγματα πιο όρημα. Δεν σε νοιάζει απλώς να τα πηγαίνετε καλά για να μην γίνονται φασαρίες, αλλά θέλεις να έχεις γύρω σου κάτι αληθινό.
0: Σκορπιός.
1: Σκορπιέ, σήμερα θα θελήσεις να βάλεις μια τάξη στη ζωή σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το πρόγραμμά σου και να μοιράσεις σωστά το χρόνο σου ανάμεσα στη δουλειά και την ξεκούραση.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις ότι οι μικρές κινήσεις που κάνεις κάθε μέρα είναι αυτές που φέρνουν τις μεγάλες αλλαγές. Ναι. Σήμερα θα έχεις την όρεξη να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου και να διορθώσεις τις συνήθειές σου.
0: Τι λες.
1: Αμέ. Πολλά, σήμερα πολλά πράγματα. Το βλέπω.
0: Το ξότι,
1: ένα αγαπημένο σου σχέδιο ή μια νέα σχέση χρειάζεται σοβαρή προσοχή σήμερα.
0: Αχα.
1: Στην ουσία πρέπει να διαλέξεις. Θα μείνεις στην επιφάνεια ή θα προχωρήσεις σε βάθος. Η ευτυχία σου είναι πιο σημαντικό, οπότε δώσε χρόνο σε ό,τι ξεκάνει πραγματικά χαρούμενο.
0: Οπότε εσύ προτείνεις να πάει σε βάθος.
1: Ναι.
0: Ως επιστήμονας, σε ρωτάω. Ναι. Ευχαριστούμε.
1: Αν κάτι αξίζει για σένα, δεν χρειάζεται να το παίρνεις αψήφιστα.
0: Έτσι. Πάμε μετά άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρα. Εδώ τώρα να είσαι.
1: Ναι. Εγώ και ρε, θέλεις να νιώσεις σιγουριά σήμερα και ηρεμία, τόσο μέσα σου όσο και γύρω
0: σου. Και απ' έξω σου.
1: Και αν τη βρεις, τρύπα μου τη μύτη.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Άστρα, ναι.
0: Έτσι λέει.
1: Στόχος σου είναι να κάνεις τη ζωή σου πιο σταθερή και ασφαλή. Ίσως χρειαστεί να φροντίσεις λίγο παραπάνω τα συναισθήματά σου,
0: ναι,
1: ή τα βασικά θέματα της καθημερινότητάς σου. Μην ξεχνάς, η δύναμη σου δεν φαίνεται μόνο από τις επιτυχίες σου, αλλά και από το πόσο καλά προσέχεις τον εαυτό σου.
0: Τι κάνει ο εγώ καιρός, προσέχει
1: τον εαυτό. Λέμε τώρα.
0: Υδροχός.
1: Υδροχόε. Σήμερα πρέπει να προσέχεις περισσότερο αυτά που σκέφτεσαι και λες. Καταλαβαίνεις πλέον ότι τα λόγια σου έχουν μεγάλη δύναμη. Οι συζητήσεις του. Καλέ, σταμάτα. Οι συζητήσεις σου γίνονται πιο σοβαρές. Ναι. Και προσέχεις τι λέξεις χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάς σοβαρά και με στόχο, μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα γύρω σου. Λέω εγώ.
0: Εντάξει. Υδροχός είσαι.
2: Όταν είμαι.
0: Τι είσαι. Ποιος ήρθε.
1: Ναι. Όταν μιλάς σοβαρά και με στόχο.
0: Έτσι. Να μιλάς πάντα με στόχο και σοβαρά. Ηχθείς.
1: Αν τον τελευταίο καιρό ψαράκια μου συμβιβαζόσαστε με λίγα, τώρα είναι η στιγμή να γίνετε πιο τολμηροί.
0: Έτσι.
1: Σκεφτείτε τι πραγματικά αξίζετε και πώς σας φέρονται οι άλλοι. Αυτό είναι για το φίλο μου τον Κούλι.
0: Α, είναι ηχθείς ο Κούλι.
1: Ναι. Πρέπει να αρχίσεις να διεκδικείς αυτά που δικαιούσε, ψάρι μου. Κάνε επιλογές που σε κάνουν να νιώθεις σιγουριά και σε βοηθούν να εκφράζεσαι δημιουργικά.
0: Τέλος.
1: Ζήτω που καήκαμε. Ναι, καλέ.
0: Λέει ζήτω που καήκαμε στον ηχθή.
1: Το λέω εγώ, γιατί ο Κουκούλης είναι ηχθής, μην το ξεχνάτε.
0: Κοίτα, οι ακροάτες δεν καταλαβαίνουν τι λες μερικές φορές. Ναι.
1: Έχω και τρία ζώδια που νιώθουν τεράστια ευτυχία από σήμερα.
0: Έχεις λίγο. Α, αυτό πες τα. Έχεις λίγο χρόνο ακόμα.
1: Έχω, ναι, για αυτό το είδα ότι έχω και γι' αυτό είπα να τα πω.
0: Ναι. Άντε, τρία ζώδια.
1: Τρία.
0: Για πες, ένα ζώδιο.
1: Ναι, λιοντάρι.
0: Αχα, πες.
1: Είδες. Σήμερα βιώνετε εκείνο το ξέγνιαστο δυναμικό γέλιο που προκύπτει μόνο αυθόρμητα και φυσικά. Από ό,τι βλέπεις, όντως σήμερα. Όχι τις άλλες μέρες.
0: Άλλη μια εκπομπή τέτοια και θα πάνε να αυτοκτονήσουν.
1: Όλοι γύρω σας νιώθουν χαρά.
0: Χαρά.
1: Το είδες.
0: Ναι.
1: Και απλά δεν υπάρχει χώρο για αρνητικότητα στη ζωή σας. Φαίνεται πως το γέλιο είναι πράγματι το καλύτερο φάρμακο.
0: Το γέλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό το εντάξει, το έχουμε υπόψη και αυτό προσφέρουμε.
1: Σήμερα είναι εύκολο να
0: ακροατές μας.
1: Να εστιάσετε.
0: Για αυτό προσπαθούμε,
1: τέλος πάντων. Μόνο στα θετικά.
0: Ναι. Ποια θετικά.
1: Τα θετικά. Αναγνωρίζετε. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζετε τι σας ωφελεί και τι σας ρίχνει ψυχολογικά και επιλέγετε να απομακρύνετε το δεύτερο. Γι' αυτό είσαι εδώ μαζί μας.
0: Όχι, ναι.
1: Οι όμορφες στιγμές αρχίζουν να έρχονται η μία μετά την άλλη. Οι όμορφες στιγμές, καλέ μου, αρχίζουν να έρχονται η μία
0: μετά την άλλη. Όχι, επειδή έρχονται η μία μετά την άλλη. Γιατί ξέρεις.
1: Γιατί έσκασα.
0: Μας κάνει νέο.
1: Είναι πραγματικά τόσο απλό, λιωτάρα.
0: Να σου βάλει και σχετική μουσική του αποκδίνησε.
1: Για να βρείτε τη βαθιά ευτυχία, χρειάζεται.
0: Άμα μας βλέπατε φίλες και φίλοι, να μην. Για να συνέχισε
1: την εντάξει, εντάξει. Και μετά μου πες εμένα που σου χάλασα τη συνταγή. Εσύ μου χαλάς μια ζωή τα ζώδια. Την Παράσκευη βουήσου μαύρη.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Καλό στο χασμουριτούλι μας. Για να βρείτε τη βαθιά ευτυχία.
0: Το πιάσιμο λοιπόν.
1: Καλημέρα Μαράκη, όπως έχεις καταλάβει είμαστε μια σοβαρή εκπομπή. Πάνω απ' όλα, ειδικά σήμερα Μαράκη.
0: Έχεις να τελειώσει με το λέοντα.
1: Για να βρείτε τη βαθιά ευτυχία χρειάζεται απλώς να μην στέκεστε εμπόδιο στο δρόμο της.
0: Ωραία.
1: Μην αφήνετε την αρνητικότητα να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Και να πω και μια καλημέρα στην ευτυχία που δεν ήξερα ότι τη λέγανε ευτυχία.
0: Ποια είναι η ευτυχία.
1: Είναι μια κυρία.
0: Μια κυρία. Ναι. Καλημέρα, ευτυχία.
1: Έτσι.
0: Ωραία, πάμε άλλο.
1: Ζυγός.
0: Ο ζυγός. Ναι.
1: Όπως πολλοί άλλοι άνθρωποι, ίσως έχετε βρεθεί σε μια φάση όπου περνάτε τις μέρες σας στο σπίτι, βλέποντας τηλεόραση και κάνοντας ατέλειωτο scrolling στα social media. Ξέρεις,
0: αυτό το πάνω κάτω
1: που κάνουμε, που παίρνουμε το κινητό και το κάνουμε έτσι και κοιτάμε.
0: Πώς το λένε, stroll.
1: Scroll, scrolling, scrolling. Άστα, το μάθεις άλλη.
0: Στα ελληνικά πώς είναι, δηλαδή.
1: Ναι. Όχι. Κύλιση, ρε παιδί μου.
0: Χαϊδεύω το κινητό μου, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτός ο τρόπος ζωής δεν σας ταιριάζει, καλημέρα πότα, και σας επηρεάζει αρνητικά. Ξέρω, βάζω εγώ τον καθένα στη θέση του.
0: Ωραία.
1: Είστε ιδιαίτερα κοινωνική ζυγή και ήρθε η στιγμή να ξαναβγείτε έξω και να συνδεθείτε με τον κόσμο. Ωραία. Καλημέρα, Μπάμπη.
0: Βγείτε από το σπίτι, λέει.
1: Ναι. Λοιπόν, αρχίζετε να βγαίνετε περισσότερο και να συμμετέχετε ξανά στη ζωή γύρω σας. Mm-hmm. Ζυγή μου. Σταματάτε επιτέλους να ανησυχείτε για το τι μπορεί να συμβεί και ζείτε πιο πολύ τη στιγμή απολαμβάνοντας την κοινωνικότητα με όλη σας την καρδιά. Yeah. Είναι η διαζώση επαφή, είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Κάποτε υπήρχε έντονα στη ζωή σας και τώρα την έχετε κόψει. Κακό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα
0: τότε
1: γελούν άνθρωποι γύρω σας. Γενικώς είμαστε γελείς, νομίζω.
0: Τι είμαστε σήμερα γελοί.
1: Αφού γελάμε.
0: Λοιπόν, για συνέχιση, ναι. Έλα.
1: Τίποτα, απλά είναι μας
0: χαρούμενοι. Άλλο ζώδιο.
1: Πρέπει να κοιτάμε τη χαρούμενη τη πλευρά της ζωής.
0: Αυτός είναι ο ζυγός που λέγεις, το ζωή, γιατί ξεχάστηκα σε ποιο.
1: Τη χαρούμενη. Έλα ρε παιδιά, το τραγούδι. Εσύ κατάλαβες ποιο είπα,
0: μπράβο. Με άλλο ζώδιο.
1: Ψάρι.
0: Το ψάρι.
1: Ο φίλος μου ο Κούλης.
0: Ιχθύς.
1: Η χαρά έρχεται γρήγορα και φυσικά στον κόσμο σας, ψαράκια μου. Αν και έχετε πάντα άμεση πρόσβαση σε αυτή, μερικές φορές πείθετε τον εαυτό σας ότι είναι καλύτερο να μείνετε μόνοι σας. Πάνω, κατέβα, κάτω, έχουμε δουλειά. Μπορεί να είστε πιο ισοστρεφείς από άλλα ζώδια.
0: Ακόμα πάνω, είναι ο Πάνος.
1: Ναι, είναι πάνω-πάνος. Όμως και εσείς χρειάζεστε τη σύνδεση με τους άλλους για να νιώθετε πραγματικά ευτυχισμένοι. Εντάξει.
0: Τι, τέλος.
1: Δυστυχώς όλοι έχουμε γίνει αρκετά αντικοινωνικοί και οι εντάσεις εμφανίζονται πολύ πιο εύκολα στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε μια φάση τώρα που πρέπει να λέμε ναι στην κοινωνικότητα και για σας ψαράκια μου και να νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι από όσο έχουμε νιώσει τον τελευταίο καιρό. Η χαρά επιστρέφει. Να πω και μια καλή μέρα στη χαρά τη γυναίκα του Ηλία. Όταν θυμάστε ότι δεν βρίσκεστε σε μια οθόνη και σε ένα κινητό, αλλά μοιράζεστε τη χαρά από κοντά. Δεν ξέρω σήμερα, είναι όλα
0: η γυναίκα του Ηλία επιστρέφει ή η χαρά.
1: Η χαρά επιστρέφει.
0: Α, η χαρά,
1: η
0: όχι
1: χαρά
0: η γυναίκα
1: επιστρέφει.
0: Του
1: και
0: Ηλία,
1: επειδή θυμήθηκα ότι η γυναίκα του Ηλία τη λένε χαρά, τη είπα και μια καλημέρα. Δεν κατάλαβα.
0: Α, καλημέρα, χαρά.
1: Τι έχουμε τώρα εδώ, δηλαδή. Λογοκρισία.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να μοιράζεστε. Ναι, να είστε κοντά σε χαρούμενους ανθρώπους. Οπότε μπορείτε να έρθετε όλοι κοντά μου. Γιατί είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
3: Τι χαρά κι εγώ.
0: Λοιπόν. Παιδιά, βοήθειά σας, εδώ είναι η κυρία Μπουρίκα.
1: Ναι, ό,τι θέλετε, εδώ.
0: Okay. Έχουμε χρόνο για τραγούδι ή κάνω αποφώνηση κατευθείαν. Κάνω αποφώνηση και... Άσε τα ψέματα, λέει.
1: Χαρούμενα μπορείς. Να το, αυτό είναι. Το θυμήθηκα.
0: Δεν πάμε καλά. Τα έχει πάρει τα χάπια.
1: Τραγούδι είναι και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα, για να σου πω.
1: Άντε, σοβαρευτείτε, γιατί την κάναμε την εκπομπή σήμερα. Άντε, να μην πω ότι την κάναμε.
0: Δεν μπορώ να το πω τώρα, αλλά προσπαθώ να κάθεται σοβαρός.
1: Ναι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να περάσετε καλά.
1: Καλά, κυρία.
0: Όσο μπορείτε να περάσετε καλά, έτσι.
1: Κυρία Ελισάβετ.
0: Και στην κυρία Ελισάβετ και σε όλους.
1: Αφού μας είπε, μας περιμένει, γιατί τη ανοίγουμε τη διάθεση. Φτιάχνουμε την τεχνολογία.
0: Άλλωστε, αυτό είναι και το ραδιόφωνο και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά χρόνια τώρα, την οποία τη λατρεύουμε αυτή τη δουλειά.
1: Όπως έχετε καταλάβει.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά που συμβαίνουν εδώ μέσα, έχω αρχίσει και να απελπίζομαι. Λοιπόν.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, τίπα.
1: Ραντεβού
0: την ίδια ώρα την Παρασκευή, φαντάζομαι με το ίδιο κέφι και πιο σοβαρή λίγο, γιατί σήμερα το παράστασα.
1: Έλα τώρα.
0: Okay.
1: Έλα τώρα. Δεν θέλω τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Με ρίχνεις.
0: Έχουμε όλα, θα πάνε καλά και.
1: Να πάρουμε τίποτα. Τα χάρτια μας, θα είμαστε πιο ήρεμοι.
0: Άστε τα ψέματα, λέει, μας λέει ο Σοκράτης μάλα μας. Άστε τα ψέματα, αφιερωμένα από μένα στην κυρία Μπουρίκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας, πες ένα γεια στον κόσμο.
1: Γεια.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανένα

0: Καρμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαφθμόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές. Σήμερα η ψηφοφορία με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το βράδυ. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Φωτιά σε δώμα στην περιοχή του Λυκαβητού, ένας τραυματίας. Στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών η πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία για τα F-35. Ζητούν εξηγήσεις από τον Ρούμπιο και υπενθυμίζουν ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει έως σήμερα ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και δύσκολη ατζέντα.
0: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει ώρα.
2: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Παλμός 90,5.
8: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στον play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε την νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηρακλή για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
6: Το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

σένα, πες μου ποιος, ποιος άλλος. Ποιος ποτέ δεν ξεχνάει

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε την νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηρακλή για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιόνο, νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220 22922 και 6947 700727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου, αν είμαι λάθος. Απ' τα λόγια σου θα'ναι

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου. Αν είμαι λάθος, στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Σπόρτ 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και των οικονομικών αναταράξεων που προκαλεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το μεταξύ αστυπάλειας και κοδέχθηκε το σκάφος Ocean Link, το οποίο ποντίζει καλώδιο με άδεια των ελληνικών αρχών. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι, συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
5: Έχει Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός, Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρί Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρί Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρί Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρί Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 95.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
4: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει στα play-off είναι η δεύτερη θέση, την οποία θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, καθώς ο κάτοχός της θα πάρει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Αυτό θα μπορούσε να κριθεί από απόψε μετά την προτελευταία αγωνιστική των play-out, στο σενάριο που θέλει τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον βαθμολογικά αδιάφορο Παναθηναϊκό να περνάνε κυφόρα από το Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και θέλει νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Ο coach Μεντιλίν Μπαρούτε αυτή τη φορά έκανε ξεκάθαρες δοκιμές ενδεκάδας, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις με πιθανότητα αλλαγών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην αίτητη φέτος Τούμπα, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το Champions League.

0: λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά. Αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις. Χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι. Παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Σκέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
3: Γύρισες μωρό μου? Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save? 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 85 35 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια ονάσια σχολεία και στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Παρέμβαση Μαρινάκη στη σκιά της τραγωδίας με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Ποιος είσαι? Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Σκέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
4: Η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721-020-770 και 6986-199-062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
11: Έχεις Παλμό?
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
6: Μόνο στο Τόπερ.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόβω.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87. Παλμός FM 90,5.
10: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει στα play-off είναι η δεύτερη θέση, την οποία θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους ΠΑΟ και Ολυμπιακός, καθώς ο κάτοχός της θα πάρει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Αυτό θα μπορούσε να κριθεί από απόψε μετά την προτελευταία αγωνιστική των play-out, στο σενάριο που θέλει τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον βαθμολογικά αδιάφορο Παναθηναϊκό να περνάνε κυφόρα από το Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και θέλει νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές στο play-off για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Ο coach Μεντιλίν Μπαρούτε αυτή τη φορά έκανε ξεκάθαρες δοκιμές ενδεκάδας, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις με πιθανότητα αλλαγών. ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην αίτητη φέτος Τούμπα, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το Champions League.

0: λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Εδώ δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Πατέρα.
3: Τι τρέχει.
2: Δεν μου λες, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Τι πράγμα.
2: Λέω, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Εσύ δεν τρώει.
2: Πάς καλέ.
3: Πάψε γιατί θα πέσει κι άλλη.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι.
2: Καλαμάτα.
3: Ποιος.
2: Η Αγγλία. Κι άμα θες πάμε και ένα κοσάρι στοίχημα.
3: Αύριο θα έρθω να μου γνωρίσεις το δασκαλό σου που σου μαθαίνει γεωγραφία, να του δώσω συγχαρητήρια.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι πράγμα.
2: Ναι, ήταν αυτό το Εγγλέζο που λέει πως είναι από την Καλαμάτα.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και αν υπάρχει χρόνος, κάποια τραγούδια που μπορεί να επιλέξει και η εκπομπή. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 69-45-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θέλεις να ακούσεις παλιό λαϊκό τραγούδι? Θέλεις να ακούσεις το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ θα επιλέξεις? Επικοινώνησε με το τηλέφωνο της εκπομπής και σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε. Με παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με τις επιλογές σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βασιλική, στην οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Έκανα πέτρα την καρδιά». Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Μεσίνη και να δώσουμε και να ακούσουμε και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Εσείς επιλέγετε, και αν υπάρχει όπως είπαμε και χρόνος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα ακούμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Όπως λέω και όπως είπα, αγαπάς το παλιό λαϊκό τραγούδι, θέλεις να ακούσεις το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ, σε αυτή την εκπομπή, θα το ακούσεις. Επικοινωνείς λοιπόν με το 6945-31-49-00 και ακούς το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ επέλεξες και φυσικά τη δική σου αφιέρωση. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο Ταυρομάχος Ξεψυχά». Θα το ακούσουμε από την Ιγιώτα Λίδια, θα το αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Αφιερωμένο Κούλα, να είσαι καλά, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Φασκομιλιά Ηλίας. Και πάμε όμως να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μαράθηκε η καρδούλα μου». Έχει τίτλο το τραγούδι «Ψεύτη Ντουνιά». Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Τζόρτζη. Θα το αφιερώσει για την οικογένειά του και στον Παλμό. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Αρισίδη εκεί στην Καλλίδωνα Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-314900. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, θα συνεχίσουμε με τις επιλογές σας με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ποια είσαι εσύ» από τον Στέλιο Καρατζίδη και θα το αφιερώσει για τον φίλο του Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Να πω την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί, να πω την καλησπέρα μου στον Κώστα, να πω την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά σε όλους και σε όλες εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου, για όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούτε φυσικά και μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που μεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε το «Ποια είσαι εσύ» από τον Στέλιο Καρατζίδη.

Μάλιστα. Για να πάμε να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και 34 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής, 10 και 34. Και πάμε να δώσω όμως και ένα τραγούδι. Πρώτα απ' όλα να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Ελένη από την Αθήνα. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, Ελένη, να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Παναγιώτα από τους Γαργαλιάνους. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες. Την καλησπέρα μου στον Αργύρη από τον Ταΐγετο και την παρέα του. Την καλησπέρα μου στο Στάθη από την Εύα Μεσσηνίας και την κυρία Κωνσταντίνα. Να πω επίσης και την καλησπέρα μου και στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου, φιλαράκια, σε όλους και σε όλες εσάς. Την καλησπέρα μου και στον Πότη. Πότη Φώτης, για γράψε μου ρε φίλε, για το Ζαχαρόπλο λέω εκεί από την Ζαχάρου Ηλίας. Φώτης ή Πότης? Γιατί μου τα γράφεις και ξένα φίλε, και εγώ με το πολύ το ξένο δεν το έχω έτσι φιλικό, έτσι. Με το ζόρι ξέρουμε και εκείνα τα ελληνικά. Γράψε μου Φώτης ή Πότης. Μην το λέω λάθος το όνομα. Για τον φίλο μου εκεί από τον Ζαχαρόπουλο, από την Ζαχάρου Ηλίας. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα, που κάνει ακόμα την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από την Ρίτα την Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Όλα τα καταλαβαίνω». Ελένη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου. Να είσαι πάντα καλά. Το έχω, το τραγούδι, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, Φώτη, ναι. Για το φίλο του Φώτη εκεί από την Ζαχάρου Ηλίας, ναι. Μου το έδωσε να το καταλάβω και πολύ αναλυτικά πώς γράφεται το Φιλαδέλφια, επειδή εγώ το Φιλαδέλφια το γράφω με τα λατινικά και γράφω το Φι στα λατινικά Φιλαδέλφια. Πάντως μου έδωσε να καταλάβω ότι Φώτης είναι το όνομα. Να είσαι καλά, Φώτη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου. Φυσικά και θα το ακούσουμε και το τραγούδι που μου ζήτησες. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω ένα τραγούδι, και 39 και 40 μάλιστα, να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Παναγιώτα από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το «Υπάρχω», θα το αφιερώσει σε μία αγάπη που έφυγε. Θα ακούσουμε το τραγούδι, θα περάσω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέρχομαι για τη συνέχεια του προγράμματος και φυσικά να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια που έχετε ζητήσει μέχρι τώρα και δεν τα έχουμε ακούσει. Πάμε λοιπόν εδώ, ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι. Υπάρχω από τον Στέλιο Καρατζίδη.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα, θα συνεχίσουμε με τις επιλογές σας. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 10 με 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος πάντα. Αφιερωμένα τραγούδια λοιπόν για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Φυσικά ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει και εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-314900. Συγγνώμη. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αργύρης από τον Ταΐγετο. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε από το Σοκράτη το Μάλαμα και τίτλο «Πριγκιπέσα». Αργύρη, πριγκιπέσα. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου στον Αργύρη και στον Ταΐγετο. Την καλησπέρα μου, Αργύρη.

Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Για να πάμε εμείς εδώ να ακούσουμε και από τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Λοκανίκο Λακωνίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλό καρδε και όλα τα τραγούδια που ακούγονται αφιερωμένα για όλο το ακροατήριο. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να πάω εδώ να δώσω ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το ακούσουμε όταν μεθάει ο άνθρωπος, έχει τίτλο το τραγούδι. Μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη να αφιερώσει με πάρα πολύ αγάπη. Γιάννη, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Για να πάμε να συνεχίσω το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει στο φίλο τον Κώστα από την Φασκομιλία Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Πασχάλη τον Τερζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Χάθηκε το φιλότιμο». Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις επιλογές και τις αφιερώσεις σας. Πάμε όμως να δώσω το τραγούδι και τα λέμε και στην συνέχεια. Χάθηκε το φιλότιμο, Τερζής.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, πάντα φυσικά με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, θέλει να ακούσει από την Γιωταλίδια το τραγούδι «Μη Μαρνηθείς». Θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον φίλο του τον Θοδωράκη από το Ρίντομο, από την Μάνη. Το έχουμε το τραγούδι, το έχουμε ετοιμάσει, να πάμε να το ακούσουμε. Να πάμε. Γιώτα Λίδια, μη μαρνηθείς. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου, φίλε εσένα και στην παρέα σου, την καλησπέρα μου.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μέχρι τις 1:15 θα είμαστε μαζί με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια που εσείς επιλέγετε και αφιερώνετε. Πάμε να ακούσουμε όμως την συνέχεια, συνεχίζοντας φυσικά το πρόγραμμά μας, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λογκανίκο Λακωνίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να αφιερώσει σε όλη την παρέα του εκεί στην ταβέρνα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο φίλο του τον Γιώργο τον Μπρούνο από το πλατή Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Λαδάδικα». Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί στο Λογκανίκο Λακωνίας. Την καλησπέρα μου, Γιώργο, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, για να ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης, ο Ζαχαρόπουλος από την Ζαχάρου Ηλίας. Θέλει να ακούσει από την Κέτη την Αμπάβη το τραγούδι που έχει τίτλο «Μυρολόι», το «Ηλιοφωνιάς» είναι το τραγούδι. Θα το ακούσουμε από ό,τι με ενημερώνει και μου λέει Κέτη Αμπάβη. Πρωτοτραγούδησε το τραγούδι, μου λέει, και είναι και συμπατριώτησά μας εδώ από την Μεσίνη. Δεν το ήξερα, Φώτη μου, δεν το ήξερα. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν από την Κέτη Αμπάβη το τραγούδι. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Φώτη, την καλησπέρα μου και στην Ζαχάρου Ηλίας, και να δώσει και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε φυσικά τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για να πάμε όμως εδώ. Να δώσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Μαργαρίτη το τραγούδι «Είσαι η ζωή μου, είσαι το λουλούδι μου». Μάλιστα, θα το αφιερώσει για την αδελφή της, όπως επίσης θα το αφιερώσει για όλη την παρέα της και για τον παππού της που έχασε, μου λέει. Έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. «Είσαι η ζωή μου, είσαι το λουλούδι μου». Την καλησπέρα μου παίρνει σε σένα και στην παρέα σου.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι και φυσικά τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Πίκρα και άδικο». Αφιερωμένο από το φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Για άλλη μια φορά, Θανάση, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Με ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα, θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Έχεις πολλά να μάθεις». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Και σε όλα τα φιλαράκια μου, λέει, εξαιρετικά αφιερωμένο. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό και συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι. Φυσικά, αν υπάρχει χρόνος, αν υπάρχει κάποιο κενό, θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή, όταν υπάρχει χρόνος, για να καλύψουμε και την εκπομπή. Μέχρι τώρα ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει και εσείς επιλέγετε. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχουν ζητήσει τα παιδιά εκεί από το καπενείο του Μίτσου, από το Αβραμιού Μεσσηνίας. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Ο Βράχος» από τον Στέλιο Καζατζίδη. Να πω και την καλησπέρα μου και στα Αβραμιού Μεσσηνίας και σε όλα τα παιδιά εκεί, στο καπενείο του Μίτσου. Να είσαι καλά, Μίτσο, με την παρέα σου, και να δώσει και το τραγούδι. Να πάμε να το ακούσουμε. Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια, το πρόγραμμά μας, για να πάμε εδώ που μάτισα. Πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Big Brother, από τη Ράχη Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καταζήτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Αν είναι η αγάπη έγκλημα». Γιαννάκη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στη Ράχη Καλαμάτας. Να το δώσω το τραγούδι, να το ακούσουμε. Θα του αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να σε καλά, Γιάννη. Για να το πάμε να δώσω το τραγούδι, πάμε, ναι. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε.

συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε να δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Ηλία τον Ζαχαρέλο από το Ασπρόχωμα, από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι ο Μπαρμπαλιάς, θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Λιά λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Λιάκο, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου. Πάμε να το ακούσουμε όμως το τραγούδι.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές νούργες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas σύντομα κοντά σας σε νέο άνετο χώρο Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Τα τραγούδια που ακούγονται είναι τραγούδια που εσείς επιλέγετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση το πρόγραμμά μου. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Αγαπάς το παλιό λαϊκό τραγούδι? Θα το ακούσεις εδώ, στον Παλμό, αρκεί να επικοινωνήσεις με το τηλέφωνο της εκπομπής. Αφιερωμένα τα τραγούδια και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, μέσα από το διαδίκτυο, από την διαδικτυακή πλατφόρμα που αναμεταδίδει και το πρόγραμμα μας. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Έκανα πέτρα την καρδιά». Θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα αφιερωθεί για όλους και για όλους εσάς λοιπόν από τον φίλο μας τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι και έπεται συνέχεια. Περνάμε φυσικά στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού νυχτερινού αυτού προγράμματος. Για όλους

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός 90,5, παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Ακούμε πάντα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Ναι, ο τίτλος έχει τι, «Δεν πιστεύω σε κανέναν». Το ακούμε από την Ελένη Βιτάλη για το Γιαννάκη εκεί από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να το ακούσει το τραγούδι, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα, φίλε, την καλησπέρα και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας και να πάμε να δώσω και το τραγούδι. Πάμε να το δώσω, παιδιά, πάμε. Έχω και ένα τραγούδι ακόμα που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Φασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατάκι από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σου παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγεις όταν επικοινωνείς με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Ήδη έχουμε περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας τρίωρο αυτού προγράμματος με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα περάσω όμως συνέχεια. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Βαγγέλη τον Περιπινιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Αυτοί τα λένε, αυτοί τα ακούνε». Έλα, ναι. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, έτσι. Εκεί το γυρνάμε και το λέμε. Μπράβο, Κωστάκη, μπράβο, Κωστάκη. Αυτό έλεγα σήμερα σε κάποιον που μου έλεγε. Εγώ φωνάζω, δεν ακούει κανένας. Οι γιατροί φωνάζουν στα νοσοκομεία, δεν τους ακούει κανένας. Και του λέω κι εγώ, φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Μην ψάχνεις, φίλε μου. Αυτοί τα λένε, αυτοί τα ακούνε. Μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά Ηλίας να το αφιέρω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βάγγελης Περιπινιάδης. Το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή σας. Πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι. Το είχα ετοιμάσει για αργότερα, για όταν δεν θα είχαμε τραγούδια. Να ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα με τίτλο «Ο Καλόγυρος». Αφιερωμένο από την εκπομπή για όλους εσάς που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη από τα Καλύβια Ιχαλίας. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Ναι, ναι. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι. Ο Καλόγερος, αφιερωμένο από την εκπομπή για όλους εσάς.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε εδώ από το Βαγγέλη Πρυπινιάθη, να το ακούσουμε και ο φίλος μας ο Βασίλης το τραγούδι. Όχι, δεν είναι αυτό. Ένας μάγκας στο Βοτανικό, είπαμε. Για να δω, Βαγγέλης Πρυπινιάδης, ένας μάγκας στο Βοτανικό. Ναι, θέλει να το ακούσει από τον Πρυπινιάδη το τραγούδι. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τα Καλύβια, η Χαλίας, ένας μάγκας στο Βοτανικό. Βασίλη, την καλησπέρα μου και στα Καλύβια η Χαλίας, φίλε. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Σε αυτή την εκπομπή, το παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ θα επιλέξεις, εδώ σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε.

στην εκπομπή μας. Μας ακούτε φυσικά και μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Πάμε λοιπόν όμως εδώ να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ναι. Να θέλει να ακούσει και τώρα μόνος και τότε μόνος από το Στράτο Διονυσίου είναι το τραγούδι. Μάλλον, ναι. Θέλει να το ακούσει. Πάμε να το ακούσουμε. Παναγιώτη, το έχω το τραγούδι. Θα το ακούσουμε από τον Στράτο των Διονυσίου. 6-9-45-31-49-0-0 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε ρε παιδιά και να δούμε τι θα κάνουμε. Αποτρελαθήκαμε απόψε. Αποτρελάθηκα μάλλον απόψε. Πάμε, θα ακούμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλερόγια κυρίες και κύριοι. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τον Ταΐγετο. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο Κυρθάνος πέθανε». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην παρέα του. Το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε από τον Γρηγόρη Πιθικότσι το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο εκεί, από τον Ταΐγετο. Αχ ρε Νίκο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πάμε λοιπόν να δώσω το τραγούδι, πάμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ήδη σε λίγο περνάμε στο τελευταίο ημίωρο του σημερινού μας προγράμματος. Μέχρι τις 1:15 θα είμαστε μαζί με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Έχω και δύο ακόμη τραγούδια που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Δεν τα έχουμε ακούσει. Θα τα ακούσουμε τώρα. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι που μου έχει ζητήσει από την πόλη Πάνω. Θα το ακούσουμε. Βρήκα τα φτερά μου. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις δικές σας αφιερώσεις και φυσικά επιλογές. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. 12 και 29 λεπτά μου λέει. Ακούμε φυσικά και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού μας προγράμματος. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις είναι πάντα το 6945 31 49 00. Θα ακούσουμε και το Μανώλη τον Σαμαρά στο τραγούδι που έχει τίτλο «Δε μου καίγεται καρπί». Αφιερωμένα από τη φίλη μας την Μαρία από την Καλαμάτα για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου Μαρία για άλλη μια φορά. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε, το έχουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από τον Επικούριο Απόλλωνα. Μου λέει: Καλόκαρδε, θέλω να ακούσω και το τραγούδι Άνοιξε Πέτρα από τη Μαρινέλα. Πάμε να το ακούσουμε, ρε Τάκη, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου εκεί και στον Επικούριο Απόλλωνα, στα παιδιά εκεί, να είστε καλά. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Άνοιξε Πέτρα, Μαρινέλα.

Για να πάμε λοιπόν εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο στο τραγούδι «Ο Διαβολάκος», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου του προγράμματος.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, τελευταία τραγούδια του σημερινού προγράμματος. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που από τη Ρίτα Σακελαρίου που έχει τίτλο «Αν καούν οι ερωτευμένοι», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Ναι, πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να ακούσουμε και τον Αντίπα στο τραγούδι που έχει τίτλο «Για μια γυναίκα», αφιερωμένο για όλους και για όλους.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την γη. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, και απόψε και σήμερα Τετάρτη ακούσαμε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά σε όλους και σε όλες σας για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Εμείς φιλαράκια, πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή συνέχεια εβδομάδος, καλή Πέμπτη σε όλους και σε όλες, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας φιλαράκια. Πρώτα ο Θεός, όπως προείπα, ραντεβού την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.